0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Dai, bambina, quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακή FM.

It's just I've got this idea. Like, I mean, it's, I want to dance.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Into wrongdoing. Για κάποιους η μέρα ξεκινάει. Για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αμβρακία FM.
5: Feels so good. You're lying here next to me.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
5: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
4: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
6: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
6: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
6: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
6: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
1: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
3: Και πάμε πάλι από την αρχή. Δευτέρα πρωί.

όλο το μυστικό να ξεπεράσει τη μελαγχολία του απογεύματος της Κυριακής. Να ξεκινήσει τη Δευτέρα το πρωί με ένα μεγάλο χαμόγελο. Γιατί οι Δευτέρες, η εφορία και τα bug στα προγράμματα θα είναι πάντα εδώ, ξανά και ξανά. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα, το δημοτικό μας ραδιόφωνο των Αυραγκή FM, το 919.gr και την εφετιά μου τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Σε ένα δροσερό πρωινό Δευτέρα πρωί, 7 Σεπτεμβρίου. Να γυρίσουμε πίσω στο 2011. Ήταν Δευτέρα πρωί, τελείωνε εκπομπή μου και στο τέλος μπαίνει μέσα αστυνομία και εισαγγελέας και μας κλείνουν τον Αυραγκή FM για μερικούς μήνες από ανώνυμη καταγγελία. Τι έχουμε ζήσει στο έρμο το ραδιόφωνο.

Ξεκινάμε καλά πάντως. Louis Armstrong, Emma Sapling, Spente La Stelle. Και τώρα το ανατριχιαστικά καλό Maracas Night Market, Lorena McKennitt. Έλεγα λοιπόν για αυτή τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, πάντα το 7 είναι ένας ιδιαίτερος αριθμός και το συναντάμε αιώνες. Είχε γίνει μια προσπάθεια τότε σαν σήμερα να κλείσω Βρακέ FM μετά από καταγγελία. Το εσουρού μας απάντησε αμέσως ότι μπορούμε να εκπέμψουμε. Ο Βρακέ στην πραγματικότητα δεν είχε κλείσει ποτέ, απλά έβγαινε μόνο στο 919.gr. Στα FM δεν εκπέμπαμε. Λέω χρόνια ότι να είναι καλά αυτός που μας έκανε την καταγγελία. Ήταν ένα μεγάλο μπαμ. Any publicity is a good publicity που λένε και στην πατρίδα. Ακούστηκαμε τόσο πολύ. Όλα τα ελληνικά site όλα είχαν γράψει για μας. Έγινε ένας μεγάλος ντόρος. Χάσαμε το ραδιοφωνό μας. Και η επιστροφή έγινε εντυπωσιακά. Είχαμε ευκαιρία να φτιάξουμε το στούντιο από την αρχή, να αλλάξουμε τα μονοδικά, να αλλάξουμε όλα τα μηχανήματα και να εκπέμψουμε τον ήχο που ακούτε σήμερα. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Και εγώ αυτή την επέτειο την κρατάω 7 Σεπτεμβρίου.

Lorena McKennitt, Marrakesh Night Market. Καλημέρα στους πρώτους ακροατές στο 919.gr και στους πρώτους. Στους πρώτους που αλληλεπιδρούν τα πρωινά. Καλημέρα στον Κίτρινο Στόλο και τον Νίκο Κατσινέλη. 5 και 49. Τι δροσιά να έχει τότε. Από τη στιγμή είμαστε στους 23 βαθμούς. Πριν λίγες μέρες ξεκινούσαμε με 29. Είναι πλέον δροσαρά τα βράδια. Αρχίζει η θερμοκρασία και η ζωή μας να γίνεται ανθρώπινη. Καλημέρα στην Ελέουσα Άρτας. Καλημέρα Όλγα. Καλημέρα μαμά. Καλημέρα στην Πρέβεζα. It was Sunday. Καλημέρα Άννα. Ακούγα και εγώ μόμπ εκείνη την ώρα Sunday και το ζήλεψα, θέλω να ξεκινήσω με αυτό, αλλά μας πρόλαβε το Τζάσλερ. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Να υποθέσω ακόμη στο εξοχικό. Καλημέρα Μάικλ, καλημέρα στο Εδιμβούργο. Πάμε για αεροδρόμιο. Πετάω σαν τα μεγάλα πουλιά. Μοναδικός ήχος, ένα ιδιαίτερο τραγούδι από τους Bend, Always.

τραγουδάρα, η Ben Stallways. Για να δω τώρα εγώ φωτογραφία να ζηλέψω από την Κάθριν. Αυτά είναι, τι ωραίος κήπος. Εξοχικό κήπος, πολλά λουλούδια και αμέσως μετά η θάλασσα. Χτύπα λίπητα. Καλημέρα Φέη. Καλημέρα στον κόσμο που οδηγεί. Και το ραδιόφωνο είναι η καλύτερη του παρέα.

Νομίζω ότι ξεκινήσαμε πολύ καλά σήμερα και αν βοήθησετε λίγο βάλτε πλάτη, θα συνεχίσουμε έτσι. Real Thing. You to me are everything. The sweetest song I that I could sing. Το βρήκα το σύγχρονο, το θυμήθηκα.

Real Thing, You Do Me Are Everything, μου είχε πει ένας φίλος. Αυτό το τραγούδι λέει είναι σαν μουσικό διάλειμμα της ΕΡ. Συγγνώμη για τη διακοπή. Και δεν έχει απόλυτο άδικο. Αλλά είναι τραγούδια ιδιαίτερα. Τραγούδια που δένουν κουμπών στο ραδιόφωνο. Τουλάχιστον σε αυτό το ραδιόφωνο. Dennis Edwards. Το beat γνωστό, το κατέκλεψε ο πλανήτης. Don't look any further.

Dennis Edwards, Don't Look Any Further. Μια μέρα μπορεί να κάνουμε αφιερώματα αυτό το beat σε πόσα τραγούδια χρησιμοποιήθηκε. Καλημέρα Λέκο, καλή εβδομάδα. Driver's Seat. Το σημειώνω αυτό, να το ακούσουμε λίγο αργότερα. Οχ, η Κάθριν, νες καφέ χωρίς γάλα ούτε ζάχαρη. Του κλασικού. Εμένα μου άρεσε να πίνω το καλοκαίρι, όταν ήμουν βουργαρέτη. Τα πρωινά έτσι. 2-3 φορές το χρόνο. Να θυμόμαστε τα νιάτα μας. Ζήλεψα πριν τις 8 που αυτόματος είχε παίξει Μόμπι και παίξε και George Michael. Και λέω, θέλω κι εγώ ένα George Michael σήμερα. Spinning the wheel. Δευτέρα πρωί σε ένα μαγικό ραδιόφωνο.

το να συνεχίσει μετά από George Michael είναι δύσκολο. Ειδικά μετά από τέτοια τραγουδάρα. Spinning the wheel. Είμαστε στο 96, προχθές δηλαδή, 30 χρόνια πριν. Ανατριχιαστικό. Η λύση λοιπόν μετά τον George Michael είναι Robbie Williams. Something beautiful.

πάντα ταιριάζει και πάντα μας αρέσει ένας Robbie Williams, Something Beautiful. Καλημέρα και καλή εβδομάδα Φάνη, επειδή έχω χάσει τους μήνες. Ακόμη να μιλήσω και να πω καλημέρα στα ελληνικά στρατά. Δεν ξέρω και πόσο καιρός πέρασε. Darren Hayes, Strange Relationship. Και η μουσική μας πηγαίνει πολύ καλά σήμερα. Μας αγαπάει.

Strange Relationship. Άντε φάνη καλός πολίτης. Σε 15 μέρες λείπει, είναι απολύτερο και είναι σε άδεια πωλήσεως. Δεν πιστεύω να τραγουδάτε και kids τραγούδια από παλιά. Ήταν τόσο σημαντικός κάποτε ο στρατός. Το παίρναμε τόσο βαριά που γραφόταν τραγούδια. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα κάτι, αλλά νομίζω τα παιδιά της Πάτρας είχαν τραγούδια. Και λέγαμε και χαζά του στυλ. Απολύω με ψαρούκλες, στα μαλλιά μου κάνω μπούκλες. Πείτε μου δεν το λέτε πια αυτό, ότι τα έχετε ξεπεράσει όλα αυτά. Καλά τότε, ήταν 19, 21, 24 μήνες. Ήταν άλλες συνθήκες. Είπε αυτός που έκανε τη θητεία του στο Πεντάγωνο. Πίκρα. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζευρδινό. Καλή εβδομάδα, Βαγγέλε. Αυτό είναι τα πολύ μεγάλα τραγούδια. Από τα πολύ σημαντικά τραγούδια στην παγκόσμια μουσική. Το Libertango, Grace Jones. I've seen that face before. Ελάχιστα ρετουσαρισμένο.

Ωραία. Γύρισε το σενάριο σήμερα σε στρατιωτική κουβέντα. Και μου θυμίσετε τα δύο τραγούδια. Το ένα ήταν το απολύω με μωρό μου και τρελαίνομαι. Σωστό. Αυτό που δεν θυμόμουν, ήταν το δεν έπρεπε να πικράνει το φαντάρο, το φαγκατάρο, τον πίκρανες πολύ. Απαπα. Έλα, πείτε μου, δεν ακούγονται αυτά πια. Ότι τα σκέπασε η εποχή και η ιστορία. Εγώ, φίλε Ευάγγελε, έχω πολυθεί. Και 5 μέρες μετά με πήραν οι φίλοι από μέσα και μου λένε: έφαγες 5 μέρες φυλακή. Με καθυστέρησε για το μαλλί. Τις τελευταίες μέρες λίγο ήμασταν επιμέλωσα τι μέλετε. Θα μου πεις 5 μέρες μετά, νομίζω ότι η έλλειψη τεχνολογίας. Δεν ξέρω αν σήμερα έχει αλλάξει κάτι. Έχω πάει όμως και στην ακριτική Τρίπολη και στην ακριτική Λάρισα. Darkness Night.

0: Μούλινε. Στην κατηγορία με τα βρακιώτικα, παύλα όχι πάρα πολύ γνωστά. Darkest Nights.
1: Καμιά φορά.
0: Στην κατηγορία με τα πολύ γνωστά,
1: λέω να αλλάξω ουρανό.
0: Αλλά σοκαριστικά mashup.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

Wow. Το δεύτερο μέρος ξεκινάει πολύ δυνατά. Ήταν τόσο όσο να φτιάξω επόμενη καφεδάρα και να βρω μέσα μινιμάλ, ιστήρια.

Μέσια Μινιμάλ. Ένα δώρο για τη μουσική, ένα δώρο για το ελληνικό ραδιόφωνο. Και θέλω να πιστεύω και παγκόσμιο. Εστέρια. Σαν ακούω το διάλογο. Μπαμπά, θέλω να γίνω μουσικός. Θα γίνεις αρχιτέκτονας. Ρε μπαμπά, θέλω να παίζω κιθάρα. Πάρε εσύ το πτυχίο σου και μετά κάνω ό,τι θες. Και μετά έκανε ό,τι ήθελε και έγινε μουσικός. Buongiorno και σε σένα Κωνσταντίνε. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Καλημέρα στους γείτονες. Καλημέρα Μάνο. Kingley, Paul King, Love and Pride. Έχω την εντύπωση ότι έχεις πολλά χρόνια να το παίξεις σε βινήλιο. Σαν τραγούδι το ακούμε αρκετά συχνά. Από βινήλιο. Ενώ θα το ακούσουμε σήμερα. Από βινήλιο. Βινήλιο σε μαγαζιά είναι κάτι που είναι τόσο δύσκολο και το θέλω τόσο πολύ. Να παίξουμε ένα βράδυ μόνο βινήλια. Με τις δυσκολίες που θα έχω.

Αυτό το ήταν τυχαία επιλογή που μιλούσα με βινίλο, δεν είχα προσέξει. Βανιλίστη. I'm confessing that I love you. Πριν μιλούσαμε για στρατό, τώρα θα πούμε για βινίλια. Πόσο δύσκολο να παίξεις βινίλια σήμερα. Πρώτον, γιατί τα μαγαζιά δεν έχουν μια στάνταρ δισκοθήκη. Που πάντα πηγαίναμε με τα δικά μας βινίλια, αλλά είχαν τα μαγαζιά μια βασική δισκοθήκη, όπως λέει στο MasterChef, τα βασικά υλικά του πάγου. Αλάτι, γάλα, λάδι, δεν θυμάμαι άλλα. Πάντα όμως θα υπήρχε κάποιος που θα σου ζητήσει ένα τραγούδι που δεν το έχεις μαζί σου και υποσχόσουν ότι το επόμενο Σάββατο θα το έχω, και το έφερες και σου ζητούσε ένα άλλο. Μετά με τα CD τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα, κουβαλώσεις περισσότερα μαζί σου. Μετά που γράφαμε CD είχαμε νομίζαμε τα πάντα και πάλι θα σου ζητούσε ένα τραγούδι που δεν είχες. Τώρα με την τεχνολογία, με το laptop, μπορείς να έχεις τα πάντα, δεν σου ζητάει κανείς τίποτα. Συμπατικό αστείο. Για το φίλο μας τον Μάνο λοιπόν, το Maxi Single, Paul King. Το μικρό το όνομα το μάθαμε χρόνια αργότερα. Ήταν απλά King, Love and Pride. Και ήταν από τα πιο εντυπωσιακά τραγούδια που ακούγαμε εκείνη την εποχή. Τυχαία θα αναφέρω το έτος 1984. Ξανά και ξανά.

5,5 λεπτά, το Maxi Single King Love and Pride. Τον γνώρισαμε καλύτερα και τον αγαπήσαμε ως παρουσιαστή του Ευρωπαϊκού MTV. Καλημέρα, λένε Ευαγγελία, καλημέρα στο Μεγανέση. Παραγγελιά από την πρώτη ώρα. Καλημένη παραγγελιά. Sniff and the Tears, Driver's Seat. Και είναι ώρα να πούμε για τον απίστευτο 19χρονο κείμενο τον Έλλη. Αν και νομίζω θα το απολαύσουμε απόψε αφιέρωμα στο Χρήσο Βελέιτη. The Locker Room Live, 7 με 9 στον Αμβρακέ FM. Αυτό που έκανε χθες ο μικρός, που με την ποινή ξεκίνησε από τη 19η θέση και έκανε συνολικά 25 προσπεράσεις και τερμάτισε πρώτος με έναν απαράδεκτο George. Απίστευτος ο μικρός. Χθες μάλιστα οι παρουσιαστές λένε κάποια στιγμή όταν φαινόταν θα κερδίσει, πόσα χρόνια έχει να κερδίσει τα όλα στην Ιταλία, και λένε πάνω από 20 χρόνια. Το ψάχνουν καλύτερα. Η Ιταλία στην Ιταλία έχει να κερδίσει 66 χρόνια. Τρελάθηκαν οι Ιταλοί. Η Φεράρι δε τράκαραν στην πρώτη στροφή και μετά ο Λεκλέρ το πήρε και το σήκωσε. Μέγιστη απογοήτευση.

Snippet Ears 1978, Driver's Seat. Το ρολόι έγραψε 9 και 19 και πήραμε και τα αντίστοιχα μηνύματα. Καλημέρα Εκο, καλημέρα στην Αθήνα. Παντού 9 και 19 γράφει, έχει φωτογραφίσει μηχανάκι με πινακίδα. 9-19. Το καλύτερο μου σήμερα είναι από το φίλο μας τον Ευάγγελο Σιώζο. Καλή εβδομάδα, λέει, ακρόαση από το εξωτικό και με μεγάλη έκπληξη δροσιστικό μετρό στο Σύνταγμα. Ορισμένοι σειρμοί γράφει έχουν air condition. Τώρα, να είσαι στο Σύνταγμα, στο μετρό και να ακούσαν Μπρακ FM. Χέρια ψηλά εγώ. Και last train του Λόντον. Παιδιά, τυχαία. Τυχαία εντελώς. Το ορκίζομαι τυχαία.

Τι τραγουδάρα, πόσες φορές αυτό το τραγούδι στον Βρακή FM άλλαξε κατηγορία. Απ' τα ρόκστα, δίσκο. Και ακόμα δεν έχω αποφασίσει που πρέπει να κατασταλάξει. Electric Light Orchestra, Yellow, Last Train to London, είμαστε στο 79. Και θα μείνουμε εκεί. Εκεί θα μείνουμε. Μέσα στο Ισραήλ να πηγαίνουν οι Γερμανοί Τζέκινς Χαν και να τα σπάνε όλα και να γίνονται από πιο διάσημα τραγούδια του Ισραήλ και με τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Οι Γερμανοί στο Ισραήλ. Και αμέσως μετά το Τζέκινς Χαν ακολούθησε αυτό. Που δύο γενιές αργότερα τα παιδιά μας ξέρουν ως Χάλαντ. Χάλαντ. Τζέκινς Χαν. Παίζει πολύ σπάνια και είναι κρίμα. Είμαστε στο 1979 πάλι. Μόσκα. Από τα πιο χαρούμενα τραγούδια.

αυτό είναι τραγούδι Παρασκευές. Συγγνώμη, πώς κάναμε 20 κόκκινους χορούς χωρίς να παίξει αυτό το τραγούδι? Μπαίνει άμεσα, έτσι κρατήστε ημερομηνία 31 Οκτωβρίου, Βυζάντιο. Δεν φαντάζεστε τι θα γίνει εκείνη τη μέρα. Ένας κόκκινος χορός, απλά δεν θα είμαστε ντυμένοι. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Πτήσιμο. Για να δω τι άλλο έχασα. Καλημέρα Tail Systems, καλημέρα Κωστή, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Λαπρινή. Καλημέρα στο Πικεφέ. Άμα ξεκινάμε τη μέρα μας με σεξι φωνάρα. Καλημέρα στην Ορλάνδο, καλημέρα Βασίλη.

OMD Electricity. Λίνα το Stank Power των Queen. Πού το ξέθαψες? Που νομίζω ότι αυτό είχε φύγει και από Queen και από δίσκο τραγούδια. Ήταν στην εποχή του breakdance που... Τώρα που το σκέφτηκα, θέλει ένα σήμερα. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Long time no see, που λέμε και στο χωριό. Σκονάκι που είχα πάνω από 10 μέρες. Να θυμηθώ να παίξω Yes. Honor of a Lonely Heart.

από αυτά που βρίσκονται στα βινίλια, στο αρχείο, και καλά κάνουν και βρίσκονται εκεί. Τι μου θύμισε τώρα, Μάνο? Νεκτάριο Τυράκι, εποχή Sony Music. Ένα τεράστιο κομμάτι της CD δισκοθήκης μου οφείλεται στο Νεκτάριο. Τι παιδί κι αυτό. Με έχει πάρει τηλέφωνο και μου λέει, μάντεψε που είμαι. Μπαίνω στο αεροπλάνο, είμαι Ρίκη Μάρτιν και πάμε Σύρο στη Ρούλα Κορομιλά ή στη Μεραγάκη. Δεν παίζει ρόλο. Σοκ. Να το θυμίσεις αυτό. Ed Grant. Από αυτά που δεν ακούμε συχνά, Boys in the Streets.

τυχαία θα πω ότι είναι και αυτό το 1984. Eddie Grant, Boys in the Street. Το επόμενο είναι από τα άλλα τραγούδια, από τα άλλα έτης. Όπως λέει μια φίλη μου, τα δικά σου έτης είναι αυτά. Velu forever and ever. Γεια σου ρε Μάνο. Αθήνα μένουμε. Καλημέρα Στέφανε. Και φίλη μας η Ριόλα, που μάλλον ήρθε για να μείνει στο Αμβρακέ FM και το 919.gr. Είναι πάρα πολλοί κόσμος που ακούει χρόνια δεκαετίες Αμβρακέ, αλλά τολμάει καμιά φορά να στείλει και μηνύματα στο chat και να μας κάνει να νιώσουμε πάρα πολύ ωραία. Και νιώθουμε πάρα πολύ ωραία όταν έχουμε τα μηνύματά σας. Είναι αλληλεπίδες αυτό. Interactive που λέμε κι εμείς. Η μεγαλύτερη. Καλημέρα ξανά στην Αθήνα. Καλημέρα Βούλα. Τυχαία και αυτό το 84. Η εποχή του breakdance. Η break machine.

Είναι λίγο δύσκολο τραγούδι. Αν δεν έχεις μεγάλο στην εποχή, δεν το έχεις ακούσει ποτέ, δεν το έχεις χορέψει. Ναι, χορεύαμε τότε. Χορεύαμε και κάναμε και γκράφιτι. Κυκλοφορούσαμε αυτά τα μεγάλα τα κασετόφωνα. Τα γκετοπλάστερ. Δεν ήταν γκετοπλάστερ, τα γκετοπλάστερ που είχαν οι μαύροι ήταν κάτι θηρία. Drop that ghetto blaster, αν το θυμόσαστε. Και αυτή η ατάκα μου θυμίζει τη φίλη μου την Όλγα. Drop that ghetto blaster. Billy Ocean, Stay the Night. Και έχω ματιάσει ένα kids τραγούδια συνέχεια, να ευθυμίσουμε λίγο.

Όχι, δεν ήταν το 84 αυτό. Billy Agosen, Stay the Night. Τώρα παλιότερα θα γελάσουν. Ό,τι πιο kids είχαμε ακούσει τη δεκαετία του 80 ήταν αυτό. Το είχε γράψει ο Κώστας Χάρη, το Διπλωμένος. Kids Kids Go το έλεγαν οι φίλοι. Αυτό είναι εντελώς ελληνικούρα. Αυτό είναι παλιατζούρες του Βαγγέλη Ρίζου. Αυτό ήταν ήχος Χαρτοδιπλωμένος των 80's.

Τι εννοείται δεν είναι kitsch αυτό? Ό,τι πιο kitsch έχουμε ακούσει είναι. Μετά πάει και το Samurai Μισελ Κρετού στην ίδια κατηγορία. Από αυτά που τραπήκαμε πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Χρόνος για δύο τραγούδια. Πάνω το σώσω τώρα. Τώρα από το φίλο μας το Μάε, το Μάνο, και το μήνυμά του, εγώ πιάνω μόνο τη λέξη Prince και νομίζω ότι θα κλείσουμε με Prince. Howard Jones, Things can only get better. Τα πράγματα μπορούν να γίνουν μόνο καλύτερα.

Howard Jones, Things Can Only Get Better. Αυτό είναι το αντίθετο από το νόμο του Μέρφυ. Αν είναι κάτι να πάει στραβά, θα πάει. Πόσο μου άρεσαν αυτά. Ειδικά ο κόσμος της πληροφορικής το έχει Ευαγγέλιο. Και όταν όλα αποτύχουν, θα διάβασε το manual. Και το απίστευτο, η πιθανότητα να πέσει η φέτα το ψωμί με το μέλι από την πλευρά του αλιμένου με το μέλι είναι αντίστοιχο της τιμής του χαλιού που θα πέσει. Βγάλουμε ένα από τη ζωή. Πριν για το τέλος, που λες ένα σημείο την αυτοστιμή σου, εκεί πήγαινε όλα τα λεφτά σου. Pop Life. Ήταν μια πολύ καλοφτιαγμένη Δευτέρα στον Ευρακέ FM και το 919.gr. Δεν έχουμε Χρήστο Έξαρχο ακόμα. Αμπελαλέ. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης σας βοήθησε στο πρώτο και δεύτερο καφέ. Μείνετε κοντά σε μουσική, μείνετε κοντά σε ραδιόφωνο. Βελτιώνει πράγματα.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: με φωνές βλέπω εδώ. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς.
1: Προπάντων να μην γελαστείς. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζεσαι που αξιώθηκες με τέτοια πόλη, πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία απόλαυση τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θειάσου, και αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που χάνεις. Την Αλεξάνδρεια που χάνεις.

0: Man. I'm a fireball. FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας. Αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061-414 και στο 697-474-539.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

失败。

0: Αρχαία FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αρκία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: FM. Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Ανδρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Είστε συντονισμένοι στον Αμβρακέ FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας. Είναι εκπομπή The Locker Room Live. Είμαι ο Χρήστος Βελαέτης. Δευτέρα σήμερα, 7η μέρα του Σεπτέμβρη. Και επειδή δεν τα έχουμε ξαναπεί, καλό μήνα σε όλους. 4 λεπτά μετά τις 7 παρέα θα πάμε όπως σε κάθε Δευτέρα μέχρι τις 9.

σε μια ακόμη γεμάτη Δευτέρα. Εντάξει, νομίζω ότι μέχρι και τον Ιούνιο γεμάτες και πιεσμένες θα είναι όλες, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το αθλητικό μας κομμάτι.

Καλησπέρα Σελήνα Ευαγγελία, καλησπέρα στο Μουτσάρα. Καλησπέρα Άγγελε, Αλέξη Κώστα που στέλνετε στο Instagram. Για Παναθηναϊκό, ναι, θα τα πούμε στα νωρίς. Για ΑΕΚ θα έχουμε το τελευταίο, περίπου τέταρτο της εκπομπής Σοφία Καρακασίδη σήμερα. Πιεσμένο το πρόγραμμά της. Γενικότερα όλες οι συνδέσεις μας με τους συναδέλφους θα είναι τη δεύτερη ώρα σήμερα. 8 και λίγο μπάφης για Φόρμουλα 1. Αμέσως μετά Γιάννης Λιόντος τα μπασκετικά. Το διαζύγιο δηλαδή με World Cup και Ολυμπιακό, το συμβόλαιό του στο Ντουμπάι. Και εκεί στο τελευταίο κομμάτι, Σοφία Καρακασίδη.

Μου στέλνει ο φίλος Μάρκος αν έχω δει τη συνέντευξη Γκριγκόνης. Διέκρινα λίγο ηρωνία για Αταμάν από τον Μάρις Γκριγκόνης. Κοίταξε να δεις, αυτός το ξέρει καλύτερα, Μάρκο. Τον έχει ζήσει τον άνθρωπο σε καμία περίπτωση όπως τον έχουμε ζήσει εμείς. Λοιπόν, να ανοίξουμε την ατζέντα μας, να μην αρχίσουμε από τώρα με τα μηνύματα, θα χάσουμε όλη τη σκαλέτα της σημερινής εκπομπής. Πάμε ποδοσφαιρικά την πρώτη ώρα. Σεπτέμβρης λοιπόν του 2012, 14 χρόνια πριν, ο Γιάννης Αλαφούζος ανέλαβε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Από τότε έχει κελίσει πολύ νερό στα βλάκι, έχουν καταγραφεί όλα τα δικά του μεγάλα λάθη, τα περισσότερα άλλωστε τα έχει παραδεχθεί δημόσια και ο ίδιος, τα οποία δημιούργησαν ένα χάσμα στις σχέσεις του κόσμου μαζί του. Άλλαξε αρκετές φορές πολιτική, υπήρξε η τραυματική για τον Παναθηναϊκό περίοδος που έκλεισε την κάνουλα, υπάρχει και η τελευταία τριετία στην οποία το χρήμα ρέει ποτάμι στο κλαμπ. Όσα συνέβησαν όμως το καλοκαίρι και ο λίγον από Σεπτέμβρη του 26 σίγουρα δεν έχουν προηγούμενο στην προεδρική του θητεία, και σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό θα πρέπει να επιστρέψει κανείς στην εποχή της πολυμετοχικότητας για να κάνει συγκρίσεις, αν και είναι αδόκιμες, γιατί όλα ήταν άλλα, ήταν τα οικονομικά δεδομένα της τότε εποχής στη χώρα, αλλά σήμερα. Με την τεράστια λοιπόν, για να σας βάλω στο θέμα, μεταγραφή του Αζεντίνου Ναΐ, ο Παναθηναϊκός του Αλαφούζου έριξε την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο στην αγορά περισσότερα από 45 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί και να αυξηθούν μέχρι τις 15 του μήνα. Μέσα σε μια μεταγραφική περίοδο, επαναλαμβάνω και μόνο, η συγκεκριμένη επένδυση είναι αναμφισβήτητα εντυπωσιακή για το ταπεινό ελληνικό ποδοσφαιρικό γίγνεσθε. Και φανερώνει όχι μόνο τη δίψα του Αλαφούζου για να ξαναδεί ο Παναθηναϊκός ένα πρωτάθλημα μετά από 16 χρόνια ανομβρίας, αλλά και τη γέφυρα με αυτό που έρχεται, το νέο γήπεδο στο Βοτανικό. Ο Παναθηναϊκός ήδη αλλάζει level και στο καινούργιο του παλάτι θα μπει με ομάδα πολλών αστέρων. Προφανώς θέλει να μπει και ως πρωταθλητής, αλλά για αυτό είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς να συζητάμε. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, στο γήπεδο θες σωστή ομάδα, στο δρόμο σωστές επιλογές. Για ελαστικά, μπαταρίες και αυτοκίνητα, η σωστή στάση είναι απέναντι από την εμφορία Άρτα, στο Μιλιώνης Cars and Tires, με σωστή εξυπηρέτηση και λύσεις για κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου σου. Μιλιώνης Cars and Tires, περιφερειακή οδός Άρτα 47, έναντι της εφορίας. Και για να γυρίσουμε στα δικά μας, όπως λοιπόν περνούσαμε, επιτρέψτε μου πριν ο Κορδέλα στην κριτική το Γιάννη Αλαφούζο και τα αρνητικά του πεπραγμένα, έτσι οφείλουμε να είμαστε και δίκαιοι σε αυτά που πρέπει να του πιστωθούν. Η απόκτηση του ΝΑΗ δεν είναι απλά μια μεγάλη μεταγραφή τεράστιου κόστους και αξίας για τα εγχώρια ποδοσφαιρικά δεδομένα. Είναι ένας προσωπικός θρίαμβος του Προέδρου του Παναθηναϊκού, γιατί εκείνος περισσότερο από κάθε άλλον πίστεψε στην υλοποίησή της, ακόμα και όταν άλλα έδειχναν το αντίθετο. Γιατί εκείνος το πάλεψε ακόμα και όταν οι πιθανότητες έδειχναν στην αρχή της προσπάθειας λιγότερα από 5%. Γιατί όταν το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας ο Σύλλογος ήταν έτοιμος να στείλει τον ΝΑΗ τα συμβόλαια, αλλά εμφανίστηκε η νέα Sports Club του Κούλι Δουρέκα και οι περισσότεροι στον Παναθηναϊκό είχαν πέσει τα πατώματα, ο Αλαφούζος ήταν αυτός που θεωρούσε ότι θα νικήσει τους Σαουδάραβες. Έκανε σύμμαχό του τον ΝΑΗ και το πέτυχε προσφέροντας συνολικά 14 εκατομμύρια ευρώ στην Τζιρόνα. Η αποφατιστικότητά του σε όλη τη διάρκεια των πολυήμερων διαπραγματεύσεων υπήρξε καταλύτης για την επιτυχή κατάληξη, διότι δεν αρκεί να έχεις χρήματα να ξοδέψεις ώστε να επιτευχθεί ένα deal, πρέπει να κάνεις και τους κατάλληλους χειρισμούς. Μην βιάζεσαι φίλε, θα πάμε και στο ποδοσφαιρικό του Παναθηναϊκού. Όλο λοιπόν αυτό το χρονικό διάστημα υπήρχαν αρκετά μηνύματα φίλων του Παναθηναϊκού, είτε στις εκπομπές εδώ είτε σε ιστοσελίδες παλαιότερα, που αμφισβητούσαν όσα μετέφεραν δημοσιογράφοι. Μας δουλεύετε όπως μας δουλεύει ξανά και ο Αλαφούζος, δεν πρόκειται να πάρει τον ΝΑΗ ο Παναθηναϊκός. Ήτανε, έτσι να το πω αλλιώς, τα πιο κομψά. Είμαι βέβαιος ότι αν τελικά δεν είχε γίνει τον deal, αυτός που θα τα άκουγε πρώτος και μόνος από όλους θα ήταν ο Αλαφούζος. Δεν θα ήταν δίκαιο.
ακόμη και αν εγκλωβισμένος ο Παναθηναϊκός στο ναή ή το χάος, θα πήγαινε σε μια άλλη επιλογή που μπορεί να την έκαιγε η φωτιά για τον Μαροκινό. Ο πρόεδρος λοιπόν της ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει κάνει στο παρελθόν και άλλες κοστοβόρες μεταγραφές, σίγουρα όχι σαν αυτή του ναή, αλλά λεφτά ρίχνει διαρκώς, ειδικά την τελευταία τριετία, για να μην γυρίσω στη δραματική για το σύλλογο εποχή Στραματσόνη. Είναι όμως η πρώτη φορά που με αποφασιστικότητα έκανε πράξη το όνειρο όλων των Παναθηναϊκών. Η απόκτηση λοιπόν του Μαροκινού ξετρέλαινε τους φίλους του συλλόγου. Δικαιολογημένα, πρόκειται για ένα παίχτη υψηλής κλάσης, εκ των ηγετών της εθνικής του Μαρόκου. Ποδοσφαιρική προσωπικότητα που χρειαζόταν η ομάδα του Νίστρουπ για να ανεβάζει κι άλλο τον Παναθηναϊκό. Αλλά πάνω απ' όλα, ίσως είναι η πρώτη φορά που αυτή η μεταγραφή φέρνει πιο κοντά τον κόσμο με την ηγεσία της ΠΑΕ. Κατ' επέκταση, φυσικά με την ομάδα. Κάτι που θεωρώ ότι θα αποτυπωθεί με την παρουσία τους στο γήπεδο. Δεν ισχυρίζομαι ότι οι Παναθηναϊκοί θα πάρουν μπλάνκο και θα σβήσουν μόνο μια όσα λάθη έχει κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος, αλλά τους έχουν πληγώσει το παρελθόν. Λέω ωστόσο ότι καταλαβαίνω ότι αυτή η μεταγραφάρα δεν θα γινόταν ποτέ αν ο Γιάννης Αλαφούζος δεν έβγαζε τρέλα και κάψα και λύσα για να την υλοποιήσει, και θεωρώ ότι του το πιστώνουν αυτό. Από εδώ και πέρα η μπάλα είναι στα πόδια του ίδιου του Αζεντίνου Ναή, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ο Αλαφούζος προσέφερε μεγάλη χαρά στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ο Μαρακινός νομίζω ότι οφείλει να τους κάνει ευτυχισμένους στο γήπεδο.

Τώρα για το χθεσινό μεγάλο πάρτι του Παναθηναϊκού, από πού να το πιάσεις ξεκινώντας το και από πού να το συνεχίσεις. Μπορείς να σταθείς πρόσωπα, σαφέστατα, στο θορυκτό Μπρουστά, ο οποίος και χθες δεν έβλεπε κανέναν που φορούσε άσπρη φανέλα. Ενίοτε μοιάζει να υπερβάλλει, να δείχνει ζήλο μεγαλύτερο οριμότητας και ορθολογικής απόφασης, αλλά όταν ένας επιθετικός όπως ο Ανδρέας Τετέη κλείνει ένα ντέρμπι όπως το χθεσινό Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με κατά σειρά κερδισμένη αποβολή, κερδισμένο πέναλτι και γκολ, έχοντας κάνει ποδοσφαιρικό μπούλινγκ σε όποιον τόλμησε να βγει στο διάβατο, εντάξει, χαλάλι. Και σε αυτόν τον νιόφερτο με το βασιλικό όνομα, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν έχει και πολύ σημασία τι δηλώνεις, αλλά τι είσαι. Τι μπορείς να βάλεις λοιπόν στο χορτάρι? Ο Kings Kagwa έφτασε στα μέρη μας συνοδευόμενος με τα εγκόμια των προηγούμενων εργοδοτών του, πως επρόκειτο για τον καλύτερο χαφ της προηγούμενης διετίας στο Ισραήλ. Ο κοντοπίθαρος λοιπόν Αφρικανός ξεχωρίζει επειδή διαθέτει στοιχεία που δεν έχουν οι υπόλοιποι χαφ του Παναθηναϊκού και είναι στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου ό,τι μοιάζει να έχει στο δευτέρι του προπονητή των Πρασίνων να βγει και στην πράξη, είτε να βρεθεί εκεί που πρέπει για να σταματήσει σε κόντρα πεντακάθαρα τον επίσης γοργοπόδαρο Τάχα Άλλη, είτε να κατέβει για να πάρει την πρώτη μπάλα, είτε για να την κουβαλήσει, είτε να σερβίρει με ακρίβεια γκολ το τρίτο χθες. Και σε αυτό λοιπόν τον τυπάκο ο οποίος ήρθε με μια στάμπα παράδοσης που κάθε Αργεντίνος που φοράει τα πράσινα θα ρίσει πως γωνιαδιακά κουβαλάει όταν έρχεται στα μέρη μας, πέρασε και συχνά πυκνά περνάει ακόμα πολλά. Αλλά το τελευταίο που μπορείς να του χρεώσεις είναι πως έχει μείνει σε αυτή και μόνο ακριβώς τη στάμπα. Ο Βισέντε Νταμπόρδα λοιπόν έβγαλε την ξηραφιά για να βγει στο ξέφωτο Τετέ και να κερδίσει την αποβολή του Ελεστόνδο στο τέταρτο του ντέρμπι, και ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ, απολύτως ενδεικτικός της ψυχοσύνθεσής του ο τρόπος που το πανηγύρισε μπροστά τους οργανωμένους του Τριφυλιού. Σε έναν άλλο νιόφερτο επίσης, ο οποίος επίσης ήρθε με συστάσεις εξαιρετικές, δεν μοιάζει ο Έτιεν Καμαρά να είναι αυτός που περιμέναμε, πάλι με βάση τα νούμερα, πάλι με τις θέσεις, δεν είναι το κλασικό εξάρι ή έστω αυτό που έχουμε συνηθίσει να φέρνει στο τραπέζι ένα τέτοιο, και αφού δεν είναι δεν θα γίνει κιόλας. Φάνηκε στα πρώτα φετινά παιχνίδια του Παναθηναϊκού, στο χθεσινό όμως έχοντας δίπλα του ένα μηχανάκι και με την προφανώς ευτυχή συγκυρία για τους πράσινους να παίζουν με παίχτη παραπάνω από το τέταρτο, ξεδίπλωσε νομίζω περισσότερο από κάθε άλλη φορά αυτό που περισσότερο μοιάζει να είναι.

Υπάρχουν και άλλα από το κυριακάτικο πρώτο ντέρμπι του φετινού πρωταθλήματος στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το νόημα προφανές, το ζητούμενο παραμένει επίσης. Ο Παναθηναϊκός αναντήρητα προσέθεσε ποιότητα στο ρόστερ του, πληρώνοντας την πανάκριβα. Δεδομένο και ποδοσφαιρικά, αποδεδειγμένο όμως πως 11 ή ως περισσότεροι καλοί και πολύ καλοί ποιοτικοί ποδοσφαιριστές δεν φτιάχνουν απαραίτητα μια καλή, πολύ καλή ομάδα. Γι' αυτό χρειάζεται και επιβάλλεται μάλλον χρόνος, πόσο μάλλον με νέο αφεντικό και νέες ιδέες στον πάγκο. Και για όλο τον χρόνο χρειάζονται αποτελέσματα, νίκες, αλλιώς ειδικά σε έναν ευπαθή και πολυεπίπεδα ευμετάβλητο οργανισμό όπως είναι ο Παναθηναϊκός δεν γίνεται. Η δουλειά σε καμία περίπτωση θελτικά έγινε στα must win παιχνίδια των προκριματικών του conference. Στην πρεμιέρα στη Λιβαδιά ήρθε το πρώτο τρίποντο. Η θύμηση ανάλογων Σεπτεμβριανών τα προηγούμενα χρόνια νοπεί για να μην θεωρηθεί το οτιδήποτε, πόσο μάλλον συγκεκριμένη συνθήκη, αυτονόητο. Το επόμενο ήρθε χθες. Η πράσινη στο προφανώς πιο υπολογίσιμο βάση αντιπάλου τεστ της ως τώρα σεζόν τους έδειξαν ήταν και στα καλύτερά τους. Προφανέστατα και επαναλαμβάνεται, το αριθμωτικό πλεονέκτημα διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο. Κανείς επίσης δεν μπορεί να ξέρει τι παιχνίδι θα γινόταν αν καταλογιζόταν το πέναλτι στον NDI και φυσικά αξιοποιούνταν από τον ΠΑΟΚ. Όπως και να έχει όμως, η εικόνα, η προσέγγιση, η ενέργεια, ακόμα και ατομικό επίπεδο προσμετρώνται, καταγράφονται και επισημαίνουν και αναδεικνύουν και πρόοδο και εξέλιξη. Και ως αποτέλεσμα βοηθάνε στην ψυχολογία, στον κερδισμένο χρόνο, στην άνεση, στην άβρα, όπως θέλεις, ειδικά στην άβρα, φαίνονταν χθες βράδυ. Αυτά και όχι η μεμονωμένη ανάγκη του κραδαρίσματος σε πρόσωπα ή υπερήρωες που δεν μπορούν να αλλάξουν μόνο τους μια οποιαδήποτε αντίθετη δυναμική χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, δείχνει με την καλύτερη του φετινή εμφάνιση πως ακόμα και με μικρά βήματα, αν και το πιο σημαντικό είναι να γίνονται σταθερά και με εμπιστοσύνη, είναι σε δρόμο για να το βρει, για να το κερδίσει το τριφύλι.

Για να μπούμε και στα λίγο πιο βαθιά νερά αυτού του ντέρμπι, η απόφαση να πιέσει ασφιχτικά και πολύ ψηλά ο Παναθηναϊκός εγκλωβίζοντας τους κεντρικούς αμυντικούς του ΠΑΟΚ έστειλε το μήνυμα. Η Πράσινη δεν ήθελε να πλώσει μια στήρα κατοχή μπάλας, η οποία στο 27ο λεπτό άγγιξε ολοκληρωτικά το 71%, αλλά επειδή έκαν συνεχώς να πληγώσουν τον αντίπαλο, σημαδεύοντας με αυτοπεποίθηση το ένας εναντίον ενός εκ των ικανότατων επιθετικών τους. Η αποβολή του Ολεστόντος στο 15 μετά από φάλου στον ασταμάτητο Τετέι ήταν η φυσική συνέπεια αυτής της ασφιχτικής πίεσης που ασκούσε ο Παναθηναϊκός, αλλά και συγκεκριμένη στόχευση του Νίστρουπ. Ο ΠΑΟΚ από εκείνο το σημείο και έπειτα αναγκάστηκε σε πρόωρη επιστοχώρηση και οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν το πλεονέκτημα με απόλυτη ωριμότητα. Αντί για βιαστικές και περιττές σέντρες όπως πολλές φορές το παιχνίδι με την νίκη Βόλου, παραδείγματος χάριν, ο Παναθηναϊκός έπαιξε ορθόδοξο επιθετικό ποδόσφαιρο, με τον Καμαρά να δίνει το ρυθμό στην καλύτερη του εμφάνιση με την πράσινη φανέλα μέχρι τώρα και τους υπόλοιπους να ακολουθούν. Η περιοχή του μετουσιώθηκε σε γκολ στο μισάωρο με τον Ταμπόρδα να δείχνει σε όλο τον κόσμο για ποιο λόγο ο Νίστρουπ τον τοποθετεί στο βασικό σχήμα. Μετά τις ασίστ με Χράντετς, Κράλοβε και Λεβαδιακό, αλλά και τον γκολ με την νίκη Βόλου, σκόραρε και πάλι με κεφαλιά, ανοίγοντας το δρόμο για εύκολη νίκη. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν ήταν ο απόλυτος μονάρχης του γηπέδου. Κάθε φορά που έβρισκε ανοιχτό γήπεδο, έβγαζε μια επιθετική ορμή, μεταφέροντας αστραπιαία την μπάλα μπροστά για να εκμεταλλευτεί και την εκρηκτικότητα και την χημεία των Λιβάη και Τετέι, με τον τελευταίο να χαρίζει το απόλυτο highlight στο 2-0, με μια μοναδική προσωπική παράσταση. Έκανε ό,τι ήθελε την αντίπαλη άμυνα, γύρισε υποδειγματικά και σκόραρε, γνωρίζοντας μάλιστα την αποθέωση στο ΟΑΚΑ. Είναι επίσης αυτός που κερδίζει πέναλτι στις καθυστερήσεις, αλλά ο Ταμπόρδα αυτή τη φορά δεν μπόρεσε από τα 11 βήματα να τη στείλει στα δίχτυα. Το ακόμη καλύτερο για τους πράσινους ήταν ότι το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ακριβώς όπως τελείωσε το πρώτο. Δεν είδαμε δηλαδή σκαμπανέβασμα μεταξύ των 2-45 λεπτών, όπως αν θυμάστε βλέπαμε πάρα πολύ συχνά πέρυσι. Ο Παναθηναϊκός διατήρησε το πόδι στον Γκάζι και στο ξεκίνημά του. Σκόραρε και το τρίτο γκολ με τον Τετέι μετά από σέντρα ακριβίας του θετικότατου σε ακόμα ένα παιχνίδι Κάγκουα.

Είσαι εδώ τώρα για να κλείσουμε με τα της ανάλυσης του Dessers. Έφερε εσωτερικές ανακατατάξεις με τον Λιβάι να μετατοπίζεται στα δεξιά της επίθεσης. Λίγο αργότερα ο Λούζα πέρασε στη θέση του Κάγκουα και στο 66 δημιούργησε μια σπουδαία ευκαιρία για τον Νιγηριανό, λίγο πριν τη στιγμή που περίμεναν όλοι από ένα σημείο και μετά στο ΆΚΑ. Παρένθεση, ο Λούζα δεν θυμάμαι χθες να κάνει λάθος πάσα σε αυτό το μισάωρο που τον είδαμε στο χορτάρι του ΆΚΑ. Τώρα, ένα σενάριο που έμοιαζε ως ιδανικό κλείσιμο μιας μαγικής βραδιάς θα ήταν ταυτόχρονα με αποθέωση και το MVP Τετέ, είσοδο το αγαπημένο της πράσινης εξέδρας του Νάη. Όμως το ποδόσφαιρο πάντα κρύβει εκπλήξεις. Μετά από υπόδειξη του VAR και on-field review, ο Dessers αποβλήθηκε και η αριθμητική ισορροπία επανήλθε. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να πετύχει γκολ, κάτι το οποίο κατάφερε με τον Ούγκρισιτς στις καθυστερήσεις. Παρά λοιπόν αυτό το 3-1, η συνολική εικόνα του ντέρμπι δεν αφήνει περιθώριο αμφισβήτησης. Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε ένα εξαιρετικά ελκυστικό και κυριαρχικό πρόσωπο, με απόλυτο πρωταγωνιστή και MVP τον Τετέ, και με τους Ταμπόρδα, Καμαρά, Κυριακόπουλου και Κάγκουα να πραγματοποιούν εξαιρετική εμφάνιση. Το τριφύλι πήρε μια πεντακάθαρη και δίκαιη νίκη, στέλνοντας σαφές μήνυμα στους διεκδικητές τίτλου. Και για να κλείσω με τον Παναθηναϊκό, να πάω σιγά σιγά στον ΠΑΟΚ. Να θυμίσω τη λέξη που ανέφερα και νωρίτερα, τη λέξη αύρα, που είδαμε μετά από πολύ καιρό από την ομάδα του Παναθηναϊκού να βγαίνει στο χορτάρι.

Η πρώτη λοιπόν ήττα στο πρωτάθλημα ήρθε για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς. Το 3-1 από τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ άφησε μια πικρή γεύση, όχι μόνο για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε το παιχνίδι. Όποιο και αν ήταν το αρχικό πλάνο του Αλέσιο Λύση, την άχθηκε στον αέρα από πολύ νωρίς, όταν ο Αρίτζ Ελουστόντο αντέκρισε την κόκκινη κάρτα. Το πρόβλημα όμως δεν ήταν μόνο η αποβολή αυτή καθ' αυτή, αλλά το πώς φτάσαμε εκεί. Μια εύκολη απώλεια κατοχής, μια ομάδα σε πλήρη αμυντική ανισορροπία και ο Ανδρέας Τετέι να φεύγει μόνος του στην πλάτη της άμυνας, αναγκάζοντας τον Ισπανό στόπερ να τον γκρεμίσει για να γλιτώσει τα χειρότερα. Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τι θα γινόταν αν ο ΠΑΟΚ δεν έμενε με 10. Τέλος πάντων, η αποβολή άλλαξε τις ισορροπίες, η φάση του 34 προκάλεσε και τις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Η ανατροπή του Σερίφ Εντιαγέ από τον Φαντρόγγελεν εντός περιοχής ήταν καθαρή, όπως την είδαμε στο replay, αλλά ο Γερμανός Σβάιερ έδειξε παίζεται και το VAR αγρονιγόρασε. Ήταν μια φάση κλειδί, αφού ένας δικέφαλος που έπαιζε με 10 παίχτες και βρισκόταν πίσω στο σκορ στερήθηκε την ευκαιρία να ξαναμπεί άμεσα κάπως στο παιχνίδι. Πέρα όμως από τις διαιτητικές αποφάσεις, τα συμπεράσματα για την ασταλτική λειτουργία ήταν κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικά. Στο πρώτο γκολ κανείς δεν ακολούθησε την κάθετη κίνηση του Ταμπόρτα στην περιοχή. Στο δεύτερο, ο Τετέι εξήθησε το δίδυμο των Χαφ, ενώ στο τρίτο, ο Κάγκουα σέντερε σαν σε προπόνηση. Ο Γύρι Παυλένκα ήταν αυτός ο οποίος μετά την απόκρουση του πέναλτι του Ταμπόρδα κράτησε το σκορ σε λογικά επίπεδα. Παράλληλα, όταν αποκαταστάθηκε η αριθμητική ισορροπία με την αποβολή του 4, ο ΠΑΟΚ κέρδισε κάπως μέτρα, με το Ζαφίρι να σημειώνει το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα της ομάδας. Δυστυχώς, η όποια προσπάθεια μείωσης επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Δημήτρη Γιαννούλη, που αποχώρησε με φορείο και δάκρυα στα μάτια.

από χθες το πρώτο θέμα στην επικαιρότητα ήταν δικαιολογημένα η Νέα Τούμπα και μετά και τις δηλώσεις του Μητσοτάκη για τη μεικτή χρηματοδότηση από την οικογένεια Σαββίδη και την πολιτεία. Το γηπεδικό νομίζω είναι το κορυφαίο κεφάλαιο για τον σύλλογο του ΠΑΟΚ, όμως αυτή η συγκυρία μπορεί να δώσει στο αγωνιστικό τμήμα την ευκαιρία να ανασάνει και να δουλέψει και κάπως με λιγότερη πίεση. Ακολουθεί για το δικέφαλο το πάντα ιδιαίτερο ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα. Μέχρι την Κυριακή ο Λύση και οι παίχτες του οφείλουν να διορθώσουν τα σοβαρά ανασταλτικά προβλήματα, ενώ η διοίκηση πρέπει να ολοκληρώσει μεταγραφικές κινήσεις. Μετά τον Ντιέγκο Κώστα, η απόκτηση του ποιοτικού φόρου και του εξαριού που λείπει φανερά από τον άξονα είναι απαραίτητο να σφραγιστεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Δεν πήρε, ξαναλέω, ο Πάκος δικαιούταν από τον Τσβάιερ.

Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν. Απαντάω στον φίλο που μου λέει για τις ανακοινώσεις μεταξύ Ιβάν Σαββίδη και Θύρας 4. Θύρα 4 ζητούσε εν ολίγης χθες το μεσημέρι, το πρωί, την αποχώρηση του ιστορικού παράγοντα από τη διοίκηση του Δικεφάλου του Βορρά. Ο ίδιος ο Σαββίδης ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία πρόθεση να αφήσει τον ΠΑΟΚ, με επιστολή κιόλας προς τον πρόεδρο της ΕΦΚ Συνουλής Κοζάνης, Κώστα Σανίδη.

ευχαριστώ τον συνάδελφο για το μήνυμα, ο οποίος μας ενημερώνει ότι Δημήτρης Γιαννούλης έχει μια πρώτη εκτίμηση του ιατρικού team που κάνει λόγο για βαρύ διάστρεμα, ωστόσο η μαγνητική εξέταση, λέει, είναι αυτή που θα μας δώσει την πλήρη εικόνα για να ξέρουν και οι άνθρωποι του ΠΑΚ με μεγαλύτερη ακρίβεια το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης. Τρίτη, αύριο θα γίνει μαγνητική για να φανεί η πρώτη εκτίμηση και να επιβεβαιωθεί και κυρίως πόσο σημαντική θα είναι η χρονική απώλεια του ίδιου του ποδοσφαιριστή από το team του Λύση.

Λοιπόν, αυτά από το ντέρμπι. Ας σας δώσω λίγο μισή ανάσα, να δώσω και σε μένα άλλη μισή. Με πλασίμπο. The Bitter End. 7:34. Είστε πάντα συντονισμένοι στο δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας.

μετά την επίτη κομματάρα τους YouTube. Νομίζω είναι ένα τραγούδι που δεν έχει πάρει τα feeds που πρέπει από τον κόσμο. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε 20 λεπτά πριν τις 8. Ακούτε πάντα τον Αβρακή FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας. Είμαι ο Χρήστος Βελαέτης, είναι η εκπομπή The Rock & Loom Live. Παρέα για 1 ώρα και 20 λεπτά ακόμη. Ετοίμαζα το μεσημέρι την εκπομπή. Έσβηνα, έγραφα σημειώσεις για τα του Ολυμπιακού. Πώς να το ξεκινήσεις, πώς να το περπατήσεις, πώς να το εξηγήσεις. Ποδοσφαιριστές λοιπόν δεν είναι μηχανές, άνθρωποι είναι και αυτοί, με καρδιά και με συναισθήματα. Δεν παντάς ένα κουμπί και λες τώρα πρέπει να τα ξεχάσουμε όλα. Αυτός ο πολύ σοβαρός τραυματισμός του Αγίου Μπελκάμπη συνέβη στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν ήταν ήδη σοκαρισμένοι στον αγωνιστικό χώρο από την εικόνα που αντίκρισαν από τον αγαπημένο του συμπαίχτη, ενώ παγωμένοι ήταν και όλοι στον πάγκο, και βέβαια ο Μεντιλίμπαρ και οι συνεργάτες του και ο κόσμος απ' έξω. Και αμέσως μετά όλη η ομάδα πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, και εκεί με πιο χαμηλούς παλμούς πια το σοκ πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις για τους ποδοσφαιριστές, διότι συνειδητοποιείς ότι λείπει από εκεί ένας συμπαίχτης σου ο οποίος έχει μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένος για το νοσοκομείο. Και εκεί απορείς ποια τακτική, ποιο ποδόσφαιρο, ποιες οδηγίες, αλλά κάπου εκεί είναι επαγγελματίες ανάμεσα. Ο Βάσκος προπονητής πολύ σωστά ρώτησε στα αποδυτήρια τους παίχτες ποιος αισθανόταν ότι ήθελε να βγει, και η τελευταία την πλευρά τους είπαν ότι ήθελαν να συνεχίσουν για να κερδίσουν για τον ίδιο τον Ελκαμπή. Δεν το κατάφεραν, αφενός μεν γιατί το μυαλό τους δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτή την εικόνα του πόδιου του Μαροκινού, και κατέβασαν εντελώς ταχύτητα. Και αφετέρου δεν ταρακουνήθηκαν στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού μετά την ισοφάριση του Βόλου. Άλλωστε, ο Ελκαμπή δεν είναι ένας ακόμα παίχτης για την πειραϊκή ομάδα. Είναι ο σκόρερ του χρυσού γκολ της κατάκτησης του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου του Conference πριν από 2,5 περίπου χρόνια. Είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι εκείνος που με το πάθος, τη μαχητικότητα, τη δύναμη και αποφασιστικότητα εκφράζει την αγωνιστική φιλοσοφία του Ολυμπιακού. Ένας ποδοσφαιριστής μαχητής που θα τα παρατάει ή δεν θα τα παρατάει ποτέ. Γι' αυτό και θα επιστρέψει και πιο δυνατός. Και αυτό που περιμένει ο Μαροκινός από τους συμπαίχτες του είναι να τους δει δυνατούς στη συνέχεια της φετινής περίοδου, φτάνοντας και στην εκπλήρωση των στόχων, δηλαδή στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, του κυπέλου και ή το δυνατόν καλύτερη πορεία στο conference. Σε ό,τι αφορά τώρα το παιχνίδι στο Βόλο, ο Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε 2 αλλαγές στην εντεκάδα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στον Αστέρα στην Τρίπολη, καθώς ο Μπρούνο Νιεμαέτζη και ο Γκαρθία πήραν τις θέσεις των Τικνιζιάν και Σιπιόνι. Αυτή τη φορά πάντως ο Βάσκος ξεκίνησε το Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Ελκαμπή, χρησιμοποιώντας τον Τζικίνιο στη δεξιά πλευρά της επίθεσης. Ο Ολυμπιακός σε ένα πρώτο ημίχρονο είχε την κατοχή στο 70-30, δημιουργούσε ευκαιρίες, αλλά έφτασε στον γκολ στο φινάλι του πρώτου μέρους με την εκτέλεση πέναλτι του Ζώτα Σίλβα μετά την ανατροπή και τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ελκαμπή από τον Σιαμπάνη. Σε αυτό το 45 λεπτό η πειραϊκή ομάδα είχε ως καλύτερους σε απόδοση παίχτες τον Ζώτα Σίλβα, τον Τζικίνιο, τον Νέσε και τον Ρόκα. Μάλιστα, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να έχει 2 αναγκαστικές αλλαγές. Πέραν του Ελκαμπή ήταν και αυτή του Πιρόλα, που πέρασαν στο παιχνίδι Γκονσάλες και Κάρμο. Και ήρθε και η τρίτη στο δεύτερο μέρος με τον τραυματισμό του Ρόκο, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Μαρτίνς. Όλα στραβά και ανάποδα δηλαδή για τους Ερυθρόλευκους. Τώρα, ως για το δεύτερο μέρος, οι Ερυθρόλευκοι ήταν σαν να μην βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Για μισή ώρα απλά κυκλοφορούσαν στο γήπεδο την μπάλα, μέχρι που ήρθε το λάθος του Ρέτσου και τον γκολ της ισοφάρισης από τον Κόμπα για τον Βόλο. Ταρακουνήθηκαν κάπως, το προσπάθησαν στο τελευταίο δεκάλεπτο να φτάσουν στο δεύτερο γκολ, αλλά δεν τα κατάφεραν. Δεν πήρε και ο Μεντιλίμπαρ κάτι από τις αλλαγές του, γι' αυτό και είδαμε τον Ολυμπιακό να χάνει με αυτόν τον τρόπο τους πρώτους τους βαθμούς στο πρωτάθλημα. Ένας Ολυμπιακός που θα αντιμετωπίσει εκ νέου τον Βόλο για το κύπελλο Ελλάδος.

Μάλιστα, ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει και τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Βόλο και παρατηρώ ότι έχουν ξεκινήσει από 10 ευρώ, 10, 15, 20, 25 ευρώ, ανάλογα τη θέση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την θέση του φορ που δυστυχώς άνοιξε με αυτόν τον τρόπο για τον Ολυμπιακό, υπάρχουν κάποια διαπροσωπικά προβλήματα που λύνονται όταν υπάρξει καλή διάθεση, θετική σκέψη και ειλικρίνεια μεταξύ των δύο πλευρών. Ήταν κάπως σε κοινή κουβέντα, σε ρεπορταζιακά νέα και πάει λέγοντας, γνωστό από το βράδυ της Κυριακής ότι ο Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ θέλουν να ενεργοποιήσουν ξανά τον πιο σημαντικό επιθετικό του συλλόγου μετά τον άτυχο Γιουμπέλ Καμπί, τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, και επιβεβαιώθηκε αυτό σήμερα με τον Ουκρανό όχι μόνο να επιστρέφει στην αποστολή για το παιχνίδι με τον Βόλο, αλλά να είναι πλέον ξανά μέλος της ομάδας. Και πάμε να δούμε πιο αναλυτικά. Πριν την έναρξη της σημερινής προπόνησης, της εγκαταστάσεις λοιπόν του Ρέντι, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού είχαν αποφασίσει να κάνουν μια πολύ σοβαρή συζήτηση πριν καταλήξουν στις επόμενες κινήσεις τους. Αυτή η συζήτηση έγινε με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και είχε στόχο την άμεση ενεργοποίηση του ποδοσφαιριστή μετά από σχεδόν έναν μήνα κατά τον οποίο βρισκόταν εκτός των επιλογών του Μεντιλίμπαρ, με απότερο σκοπό την άμεση επιστροφή του στις επιλογές αλλά και την είσοδό του στη λίστα του Europa League. Θυμίζω, του δίνει τη δυνατότητα μετά από τον τραυματισμό του LKB αυτό το πράγμα, τον παίχτης δηλαδή θα απουσιάζει για περισσότερους από 3 μήνες. Σε διαφημιστικό τώρα περιβάλλον στο γήπεδο θες σωστή ομάδα, στο δρόμο σωστές επιλογές. Για ελαστικά, μπαταρίες και αυτοκίνητα, η σωστή στάση είναι απέναντι από τον εφοριάρτα, στο Μιλιώνης Cars and Tires, με σωστή εξυπηρέτηση και λύσεις για κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου σου. Μιλιώνης Cars and Tires, περιφερειακή οδός Άρτα 47, έναντι της εφορίας. Οι πληροφορίες λοιπόν, για να επιστρέψουμε στα δικά μας από το Ρέντι, αναφέρουν ότι η κουβέντα που έγινε με τον Γιάρεμτσουκ ήταν ειλικρινής και ανοιχτή. Συζητήθηκαν όλα όσα έχουν γίνει αυτό το διάστημα, με εκατέρωθεν ευθύνες, με τον ποδοσφαιριστή να αντιλαμβάνεται πως έχει κάνει και ο ίδιος.

τους εγχώριους τίτλους και να πάει μακριά στο Europa. Στόχοι αδιαπραγμάτευτοι για τους οποίους άπαντες πρέπει να βγάλουν τους εαυτούς τους κάτω από την ομάδα. Και σε αυτό το σημείο έχει σημασία να αναφέρουμε ότι ο Γιάρεμτσουκ όλο αυτό το διάστημα συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Ο Ουκρανός δεν έχει αποκοπεί δηλαδή από την ομάδα, δεν έχει στάλει να προπονείται μόνος του όπως λανθασμένα έχει κυκλοφορήσει. Συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα, απλώς δεν ήταν στις αποστολές. Μάλιστα, επειδή πρόκειται για παίκτη που δεν κλέβει στις προπονήσεις, είναι και σε καλή αγωνιστική κατάσταση, απλά πρέπει να βρει ρυθμό, κάτι που θα γίνει μέσα στα επόμενα παιχνίδια, θα τον δούμε κιόλας. Από την Τετάρτη, η επιλογή λοιπόν της ενεργοποίησης του Γιάρεμτσουκ και η αναμενόμενη παρουσία του στην ευρωπαϊκή λίστα αντί του Ελκαμπή ουσιαστικά σημαίνει ότι αναμένεται να προχωρήσει η παραχώρηση του Κλέιτον στην τουρκική Ρίζεσπορ, η οποία έχει κάνει πρόταση δανεισμού στον Ολυμπιακό και προσφέρει και καλά χρήματα και στο Βραζιλιάνο μάλιστα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν γίνεται αναζήτηση και στην αγορά για απόκτηση ενός ακόμα φόρου, ο οποίος αν χρειαστεί θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελο. Αν με ρωτάς προσωπικά, αυτή η λύση μπορεί να έρθει και από τα πιο κάτω τμήματα του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων, η Ερυθρόλευκη από ό,τι βγαίνει το ρεπορτάζ τσεκάρουν την αγορά, συλλέγουν πληροφορίες για ποδοσφαιριστές που είναι διαθέσιμοι. Υπάρχει και αγορά των ελεύθερων αλλά και από εκείνη των παιχτών με συμβόλαιο. Θυμίζω, το μεταγραφικό παράθυρο είναι ανοιχτό στην Ελλάδα ακόμη μέχρι τις 15 του Σεπτέμβρη. Μπορεί να γίνει προσθήκη είτε με κανονική μεταγραφή είτε με δανεισμό. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια περίπτωση που να αποτελεί προτεραιότητα. Αν και αυτά, η αλήθεια είναι πως αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα, ειδικά αν προκύψει κάποιος παίχτης που θα αρέσει στους πειραιώτες.

Πολύ ωραία φωτογραφία που μου στέλνετε στο Instagram με την επίσκεψη του Ναΐ, του Αργεντίνου Ναΐ, στο νοσοκομείο να δει τον συμπατριώτη του Αγίου Μπελκάμπη. That's football, φίλε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν έχει χρώματα.

Μόνο είπαινε το απόλυτο μέχρι τώρα μου γράφει ο φίλος Κώστας. Πραγματικά. Thumbs up και χαιρετίσματα στους γείτονες.

Και για να κλείσουμε μετά τον Ερυθρόλευκο, χειρουργήθηκε κανονικά χθες Κυριακή το πρωί ο Γιου Μπελκάμπη από τον γιατρό του Ολυμπιακού Χρήστου Θεό. Επέστρεψε το βράδυ του Σαββάτου με ασθενοφόρο στην Αθήνα και το πρωί της Κυριακής υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση. Αποκατάσταση της ζημιάς στην Κρήμη και στην Περώνη του αριστερού του ποδιού.

με το πόσο θα μείνει εκτός δράσης ο Ελκαμπή. Το πρωτόκολλο αναφέρει πιθανή απουσία έως και 7 μήνες. Ωστόσο, όλα θα εξαρτηθούν από το πώς θα αντιδράσει το πόδι του. Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται δύσκολο να μπορέσει να αγωνιστεί ξανά την φετινή χρονιά. Προφανώς και θα είναι δύσκολο. Ποτέ δεν ξέρεις, ωστόσο. Λοιπόν, αυτά για την πρώτη ώρα. Σας αφήνω με Dire Straits 5 λεπτά πριν τις 8. Επιστρέφουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 6 λεπτά μετά τις 8. Men at Work, Down Under. Νομίζω αρκετά γνωστό, ειδικά αν ακούτε πολύ 9-19. 6 λεπτά μετά τις 8. Είναι εκπομπή The Locker Room Live. Είμαι ο Χρήστος Βελαέτης. Δεύτερη και τελευταία ώρα για αυτή την Δευτέρα και χωρίς να χρονοτριβώ, γιατί αυτή η ώρα είναι αρκετά γεμάτη, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον φίλο και συνάδελφο F1 Executive, παρακαλώ πολύ, της εκπομπής, Δημήτρη Μπάφη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Χρήστο. Μετά από ένα εξαιρετικό Grand Prix Ιταλίας, είπαμε ότι
0: Δημήτρη, μισό λεπτό, γιατί δεν σε ακούω καθόλου πραγματικά στον αέρα. Δεν ξέρω αν εσύ μας ακούς καθαρά.
1: Χρήστο, εγώ σε ακούω, με ακούτε τώρα καλύτερα?
0: Όχι, μισό λεπτό να το λύσω, είναι δικό μου το θέμα. Δημήτρη, δώσ' μου μισό λεπτάκι.

0: Εντάξει, νομίζω ότι σας κάλυψε λίγο ο Ρόμπι Βίλιαμς. Δημήτρη, τώρα νομίζω ότι σε ακούμε κανονικά.
1: Είμαστε καλύτερα τώρα.
0: Άψογα, άψογα, πάρα πολύ ωραία. Αρχικά, καλώς ήρθες πίσω στην Αθήνα, Δημήτρη, μιας και σε βγάλαμε πραγματικά με την ψυχή στο στόμα για να τα προλάβουμε όλα σήμερα.
1: Μια χαρά, προγραμματισμένα ήταν.
0: Έτσι, προγραμματισμένα γρήγορα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσει, Δημήτρη, το Grand Prix στον Audi ταχύτητα της Μόντσα, είχαμε ενδείξει ότι αυτός θα είναι ένας διαφορετικός αγώνας από τους άλλους, αλλά για να μην τα πω μόνος μου εγώ, δεν τον περιμέναμε, ρε παιδί μου, τόσο πολύ διαφορετικό.
1: Ίσως ο πιο συναρπαστικός αγώνας που έχουμε δει στη Μόντσα τα τελευταία πολλά χρόνια. Έχουμε δει διαφορετικούς νικητές, έχουμε δει Pierre Gasly το 20, Daniel Ricciardo με τη McLaren το 21, έχουμε δει μάχες, αλλά ήταν αρκετά μονόπλευρες, αρκετά περιορισμένες. Αυτό το οποίο είδαμε την Κυριακή ήταν κάτι πραγματικά από άλλο πλανήτη. Ήταν αυτό το οποίο περιμέναμε ως Φόρμουλα 1 για το 2026 και φυσικά δεν μας απογοήτευσε. Ακόμη και ο νικητής ήταν μια έκπληξη. Παρόλο που ο Κίμι Αντωνέλη είναι πρώτος στο πρωτάθλημα και έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον από την αρχή, αυτά τα οποία έκανε στην πίστα της Μόντζα ήταν απίστευτα, καθώς από τη 19η θέση που εκκίνησε λόγω ποινών, κατάφερε να κερδίσει και να προσπεράσει τον teammate του πολλές φορές.
0: Πραγματικά μεταξύ τους τρελές μάχες.
1: Πραγματικά,
0: Δημήτρη,
1: μπείτε να δείτε τα highlight του αγώνα. Ό,τι και να περιγράψουμε εμείς, τι να πούμε.
0: Παιδιά, δεν
1: μέχρι αρκούν. Τον 7ο γύρο ήταν σαν να είχαμε δει δύο ολόκληρους αγώνες Φόρμουλα 1.
0: Δεν αρκούν τα highlights. Όσοι δεν είδατε τον αγώνα, κυριολεκτικά, μη σας νοιάζει καν που ξέρετε τον νικητή. Είναι ένα κυριολεκτικό διαμάντι αυτό που έγινε στην Ιταλία. Σε διαφημιστικό τώρα περιβάλλον, στο γήπεδο θέση σωστή ομάδα, στο δρόμο σωστές επιλογές. Για ελαστικά, μπαταρίες και αυτοκίνητα, η σωστή στάση είναι απέναντι από την εφορία Άρτας, στο Μιλιώνης Cars and Tires, με σωστή εξυπηρέτηση και λύσεις για κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου σου. Μιλιώνης Cars and Tires, περιφερειακή οδός Άρτας 47, έναντι της εφορίας. Για να επιστρέψουμε λοιπόν στα δικά μας, Δημήτρη, πολλά προσπεράσματα, πολλές μάχες, εκ των οποίων παραδόξως οι περισσότερες ήταν στα φρένα. Ευτυχώς που η Μόντσα δεν ήταν στο ξεκίνημα της σεζόν, που οι ομάδες και τα λογισμικά τους ήταν ακόμα ανέτοιμα, έτσι.
1: Αφενός, καθώς είδαμε ότι είχαν φέρει πολλές ομάδες κάποιες αναβαθμίσεις, είδαμε διαφορετικά πράγματα. Από τη Mercedes το ξέραμε και το περιμέναμε. Από τη McLaren επίσης το περιμέναμε. Η Ferrari έκανε τα δικά της.
0: Το περιμέναμε, πες το περιμέναμε. Τι σε πειράζει τώρα, άστο.
1: Δεν θα πω το περιμέναμε, θα πω ευγενικά. Θα πω ότι όπως είχε ανακοινώσει ένα συγκεκριμένο πακέτο αναβαθμίσεων τώρα και άλλο ένα το οποίο θα έρθει σε 2-3 αγώνες από τώρα, είδαμε αυτό. Μία μέτρια απόδοση για την σκουντερία. Δυστυχώς στο σπίτι της ήταν αυτή η μέτρια απόδοση. Παρ' όλα αυτά, το δυστυχές ήταν για τον Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα. Να τα πάρουμε όμως λίγο από την αρχή, γιατί ναι, πιστεύω ότι έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και θα χαθούμε μετά από όλα αυτά. Είχαμε από το Σάββατο τον Gasly να παίρνει την pole position, να κλέβει την pole position μέσα στα χέρια του George Russell και να κάνει τον Toto Wolff, τον αρχηγό της Mercedes, έξαλλο. Οπότε από εκεί καταλάβαμε ότι το Grand Prix της Κυριακής θα ήταν κάτι διαφορετικό, θα ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχουμε την προσοχή μας. Ο Gasly μετά από 28 χρόνια και το Ζάνα Λεζί το 1997, Γάλλος οδηγός, καταφέρει να πάρει pole position στη Μόντσα. Και γενικότερα στην Φόρμουλα 1. Απλά έτυχε να είναι ακριβώς και στην ίδια πίστα. Οπότε ο Γάλλος οδηγός, μετά τη νίκη του, όπως είπαμε και νωρίτερα το 2020, παίρνει και την pole position μετά από 109ος οδηγός στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, της κορονίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, που καταφέρει να πάρει την pole position. Ακόμη ένα στατιστικό που κρατάμε από το Σάββατο είναι ότι και οι 10 οδηγοί που βρέθηκαν στο Q3 και μονομάχησαν για την pole position τερμάτισαν εν τέλει μέσα σε μισό δευτερόλεπτο. Η Φόρμουλα 1 είναι αυτό που περιμέναμε. Κλειστές μάχες, αυτές είναι κλειστές μάχες. 10 οδηγοί διεκδικούν την pole position και τους χωρίζει μισό δευτερόλεπτο. Ούτε ένα δευτερόλεπτο. Είναι εξωπραγματικό.
0: Είναι εντυπωσιακότατο, ναι.
1: Από εκεί και πέρα, πάμε στο Grand Prix με τον Κίμι Αντωνέλη να τα βλέμματα να είναι στραμμένα. Αφενός στην αρχή του grid και τον Pierre Gasly, και προς το τέλος για τον Κίμι Αντωνέλη, να δούμε τι θα μπορούσε να κάνει με τις 19 θέσεις που τον χώριζαν από την κορυφή. Ο Gasly στην αρχή προσπάθησε να κρατήσει λίγο την κυριαρχία του και τα ενία του αγώνα. Δεν τα κατάφερε, τον προσπέρασε ο George Russell. Όμως μία έξοδος του Charles Leclerc από το, νομίζω στην τελευταία στροφή, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσε με Χρήστο.
0: Παραμπόλικα.
1: Παραμπόλικα. Ναι. Χάνοντας τον έλεγχο του μονοθεσίου του, βρέθηκε στις μπαριέρες. Ευτυχώς ο ίδιος, μετά από ένα σφοδρό χτύπημα όμως, ήταν καλά στην υγεία του, πήγε στο νοσοκομείο άμεσα για τις πρώτες βοήθειες. Ο αγώνας διεκόπη, κόκκινη σημαία, πράγμα που σημαίνει ότι τα μονοθέσια ξεκίνησαν για μία ακόμη φορά στον 7ο γύρο. Εκεί πέρα που είδαμε τον Ράσελ να διευρύνει την πρωτοπορία του, τον Φερστάπεν να ακολουθεί, να παίρνει και τα ενία κιόλας σε κάποιο σημείο. Και καθ' όλη τη διάρκεια, όπου ο Ράσελ οδηγούσε και ο Φερστάπεν πλησίαζε, πιο πίσω είχαμε μία μάχη με τις δύο Μακλάρεν, τον Νόρις και τον Πιάστρη, και τον Χάμιλτον να είναι κάπου εκεί, καθώς όλοι αυτοί οι προαναφερθέντες οδηγοί είχαν προσπεράσει το Pierre Gasly, να το σημειώσουμε και αυτό. Οι μονομαχίες λοιπόν μεταξύ Ferrari και των δύο Μακλάρεν απασχολούσαν το κοινό. Και όσο εμείς είχαμε στραμμένο το βλέμμα στο τι κάνουν αυτοί οι οδηγοί, ο Κίμι Αντωνέλη άρχισε να προσπερνάει τον ένα μετά τον άλλον και πολύ αθόρυβα κάποια στιγμή συνειδητοποιούμε ότι βρίσκεται στην έκτη θέση και συνειδητοποιούμε ότι ο ρυθμός του είναι τέτοιος που μπορεί να φτάσει πολύ εύκολα και την κορυφή.
0: Παρένθεση, αν κάποιος το ψάχνει, υπάρχει κάποιο βιντεάκι, νομίζω το ανέβασε η ΕΦΟ, αν ο επίσημος λογαριασμός της στο TikTok πρέπει να το πέτυχα, που δείχνει σε fast forward βιντεάκι πώς ο Κίμι Αντωνέλη από 19 βρέθηκε ένα. Αυτό.
1: Και καθυστέρησε κιόλας, γιατί όταν βρέθηκε με τα πιο ισχυρά μονοθέσια, όπως τη McLaren, όπως τη Ferrari, χρειάστηκε να περάσουν κάποιοι γύροι για να τους προσπεράσει. Και έχασε λίγο χρόνο εκεί. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να περάσει τον ένα μετά τον άλλον με πολύ μεγάλη ευκολία και να φτάσει να περάσει ακόμη και τον George Russell και να πάρει τα ενία στην κούρσα. Εκεί πέρα, όλοι αναρωτιόμασταν ακριβώς το τι θα κάνει η Mercedes, ποια θα είναι η στρατηγική της. Και όλα πήγανε. Καλά θα πω για τη Mercedes, γιατί δεν τράκαραν οι οδηγοί, παρόλο που είδαμε πολλές φορές τον ένα να πλησιάζει τον άλλον. Είχαμε και ένα pit stop ενδιάμεσα, όπου ο Κίμι Αντωνέλη βρέθηκε νομίζω ξανά στην 5η-6η θέση και χρειάστηκε να ξαναπεράσει κάποιους οδηγούς για να διεκδικήσει την πρωτοπορία. Από όταν λοιπόν όμως έφτασε τον George Russell, αυτό που είπε η οδηγία μάλλον του Toto Wolff, και εκεί πέρα περιμέναμε τιμή στον gossip, ήταν η οδηγία προς τον George Russell, ο οποίος εκείνη τη στιγμή είχε τα ενία του την πρωτιά στην κούρσα, του είπανε: απλά θέλουμε να τερματίσετε, μην πάρετε ρίσκα. Ο ίδιος δεν φάνηκε να το ακούει, γιατί έκανε δύο πολύ επικίνδυνες υπερασπίσεις στις θέσεις του σε κλειστές τροφές. Ο Κίμι Αντωνέλη όμως δεν πτωήθηκε, είχε πιο φρέσκα ελαστικά, ήταν πολύ πιο έτοιμος. Έδειχνε πολύ πιο έτοιμος. Έχει φτάσει από τη 19η στη δεύτερη θέση. Έχει μπροστά σου τον πρωτοπόρο. Πιστεύω ότι η ψυχολογία του και μόνο δεν του επέτρεπε να μην κερδίσει εκείνο τον αγώνα. Όπως και έγινε, γιατί ήταν με πολύ μεγάλη ευκολία από όταν τον πέρασε, δεν τον έφτανε κανείς μετά.
0: Μία παρένθεση εδώ πέρα, Δημήτρη. Φάνηκε πολύ μεγάλη διαφορά στο πώς διαχειρίζεται το μονοθέσιο της Mercedes στην μονάδα ισχύως, την μπαταρία της εν ολίγης, σε σχέση με τα άλλα μονοθέσια, καθ' όλα τα προσπεράσματα του Κίμι Αντωνέλη και τις δύο φορές που πέρασε κανένα δυο McLaren και μία Ferrari και τον Max Verstappen, ο οποίος βρισκόταν και αυτός εκεί στις πρώτες θέσεις. Φάνηκε η πολύ μεγάλη διαφορά λοιπόν στην διαχείριση της μπαταρίας από το μονοθέσιο της Mercedes σε αυτόν τον αγώνα.
1: Όχι μόνο η διαχείριση, αλλά αυτό το οποίο συζητούσαμε και ισχύει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, γιατί ειδικά και με τις McLaren ή με τη Ferrari του Lewis Hamilton δεν φάνηκε να δυσκολεύεται. Παρόλο που είναι πολύ ταλαντούχοι οδηγοί και ξέρουν πώς μπορούν να τοποθετήσουν το μονοθέσιό τους ακόμα και με νόμιμο τρόπο για να τον μπλοκάρουν και να το κρατήσουν πίσω τους, δεν φάνηκε να δυσκολεύεται, δεν φάνηκε κάπου να δίνει μάχη. Η μόνη μάχη που έδωσε πραγματικά και μας κράτησε φυσικά ήταν με τον George Russell. Αλλά εκεί μιλάμε για δύο πολύ μονοθέσεις τα οποία είναι πολύ κοντά.
0: Ειδικά όταν βγήκε λίγο στα χαλίκια εκεί πέρα, Δημήτρη, νομίζω 4 γύρους πριν το φινάλε, πριν την καρό σημαία, τα χρειαστήκαμε όλοι εκεί.
1: Ναι, σε ένα σημείο ναι, που βγήκε στα χαλίκια, αλλά για κάποιο λόγο κατάφερε να το επαναφέρει και να μην φανεί καθόλου αυτή η απώλεια χρόνου. Γιατί πραγματικά έκανε τα πάντα ο Κίμι Αντωνέλη, και αυτό το οποίο θα ήθελα να σταθώ πέραν τις δύο Mercedes είναι όχι στον Κίμι Αντωνέλη τόσο και στον George Russell, ο οποίος φάνηκε αγχωμένος και φάνηκε προδομένος, να το πω. Φάνηκε στεναχωρημένος, δηλαδή ότι σαν να τον εγκαταλείπει η ομάδα του. Δηλαδή εγώ από τον George Russell και σε αυτό το κλίμα. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα είναι άλλα. Τα πράγματα που είδαμε στην πίστα ήταν τελείως διαφορετικά, γιατί είδαμε τον Κίμι Αντωνέλη 100% έτοιμο να κάνει τα πάντα για τη νίκη, όπως και έγινε. Σε δεύτερο χρόνο, να σταθώ και στο Max Verstappen, γιατί αυτό ήταν ίσως η μεγαλύτερη έκπληξη για μένα. Πώς κατάφερε με ένα μονοθέσιο που δεν απέδιδε η μπαταρία, που δυσκολεύτηκε να περάσει τον Πιάστρη δύο φορές, Βρέθηκε όμως τελικά στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Αυτό ήταν, είναι μεγάλο επίτευγμα για την Red Bull. Και δεν νομίζω πως είναι επίτευγμα της Red Bull, αλλά του ίδιου του Verstappen. Γιατί ήξερε πώς να διαχειριστεί την πίστα, πώς να διαχειριστεί τους αντιπάλους. Και πλέον έχει βρει και τα κουμπιά σε ένα μονοθέσιο το οποίο υπολειτουργεί υπό συνθήκες πίεσης. Ο ίδιος το κάνει όμως να λειτουργεί.
0: Για να μεγαλώσω αυτό που λες για το Russell, μετά το τέλος του Grand Prix έχει δηλώσει στην F1, μεταξύ άλλων λέει, ο Κίμι αποδίδει απίστευτα καλά, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να καλυφθεί αυτή η διαφορά. Αποδέχομαι λοιπόν ότι η κατάσταση είναι αυτή που είναι, από εδώ και πέρα θέλω να το απολαύσω και να προσπαθήσω να κερδίσω όσο περισσότερους αγώνες μπορώ, ανέφερε ο George Russell. Μία αποδοχή της ισχύως του Κίμι, αν τον έλειτε αυτή.
1: Αποδοχή ότι ίσως και έχει καταλάβει πολλά πράγματα. Εννοείται πως δεν θα είναι όσο εκδηλωτικός πιστεύω είναι στην πραγματική του ζωή. Δεν θα είναι και στις συνεντεύξεις τύπου. Παρ' όλα αυτά, ο Κίμι Αντωνέλη έκανε τη δήλωσή του πως όποιος θέλει φέτος το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1, είτε λέγεται George Russell, είτε Lewis Hamilton, είτε Lando Norris, θα πρέπει να τον πάρει, να το πάρει από τα χέρια του. Γιατί είναι έτοιμος και δηλώνει ότι δεν φαίνεται μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι διατεθειμένος να πάρει ρίσκο ακόμη και διεκδικώντας μια νίκη. Όπως και τον είδαμε να κάνει και στην Μόντσα. Σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο και πραγματικά εκεί που είπες τώρα μου το θύμισες κιόλας με τα χαλίκια, θα μπορούσε να έχει χαθεί όλη αυτή η προσπάθεια από την τελευταία θέση μέχρι την πρώτη.
0: Θύμισε, όμως, τολμάω να το πω, όλη αυτή η προσπάθεια που έκαναν τον Έλλη από την πίσω σειρά του grid μέχρι την κορυφή, μέχρι από την έξοδο στα χαλίκια που το έβαλε πάλι, δεν φάνηκε ποτέ. Παιδιά, θα τολμήσω να πω ότι θύμιξε Max Verstappen πρώτη τριετίας.
1: Εννοείται. Το είχε κάνει και στο Βέλγιο, νομίζω, το είχε κάνει και στη Βραζιλία μία φορά. Η απόδοση ήταν αυτού του επίπεδου. Εγώ θα πω ότι μπορεί να ήταν αυτού του επίπεδου, φάνηκε όμως από τα χέρια του Κίμι Αντωνέλη, φάνηκε πολύ πιο εντυπωσιακό και πολύ πιο εύκολο. Καθώς αυτό, δεν είχαμε πάρει χαμπάρι για πότε έφτασε και πόσο γρήγορα έφτασε να μπαίνει στην πεντάδα. Και το γεγονός ότι με όλες τις δυσκολίες, το ξαναλέω, πέρασε τον teammate του με το ίδιο μονοθέσιο δύο φορές, έκανε pit stop και τον ξαναπέρασε, αυτό λέει πολλά. Και όχι μόνο αυτό, στατιστικά το ηθικό χτύπημα που έφαγε ο George Russell ήταν το ότι ο Κίμι Αντωνέλη σημείωσε την 7η νίκη καριέρας στη Φόρμουλα 1, ακριβώς όσες έχει και ο μόσταυλός του. Οπότε από εδώ και πέρα οι δύο οδηγοί της Mercedes έχουν από 7 νίκες και γράφουμε για το υπόλοιπο της σεζόν.
0: Έχουμε μέλλον, Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε και στους υπόλοιπους σιγά σιγά να δούμε τι έχει συμβεί. Είπαμε για το βάθρο, είδαμε τις δύο McLaren, Norris και Piastri στις θέσεις 4 και 5. Παρά τις αναβαθμίσεις, Δημήτρη, φάνηκε ότι δεν μπορούσαν να φτάσουν σε καμία των περιπτώσεων τα δύο Mercedes.
1: Ήταν μια μέτρια επίδοση, δηλαδή ούτε ζέστη ούτε κρύο για την McLaren, η οποία το είπαμε όμως αρκετοί και εντός εισαγωγικών την Μόντσα να έχουν μια απλά καλή επίδοση προκειμένου στο υπόλοιπο της σεζόν, γιατί έχουμε μετά τις κλειστές, έχουμε σιρκουί πόλεις, έχουμε κλειστές πίστες, έρχεται και το Αζερμπαϊτζάν στον μεθεπόμενο αγώνα, οπότε μήπως εκεί πέρα φανεί περισσότερο το πακέτο αναβαθμίσεων που έφερε η McLaren, η οποία έχουμε δει ότι στις κλειστές τροφές έχουν αποδώσει αρκετά καλά τα μονοθεσιά της, όπως και της Ferrari τολμώ να πω. Αρκεί να δούμε να έχουμε ένα καλό δείγμα τουλάχιστον από τον επόμενο αγώνα, κοινώς να τερματίσουν και τα δύο μονοθέσια, για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη και πιο σφαιρική εικόνα.
0: Μεγάλες αλλαγές σε ό,τι αφορά την Ferrari και την μη είσοδο του Hamilton στα pitstop. Δεν θα τη σχολιάσουμε, γιατί μπορεί να χαλάσει, Δημήτρη, πάλι το τηλέφωνο, να ξέρεις.
1: Όχι, το προσφέρναμε, μην χαλάσει η τηλεφωνική γραμμή. Η Ferrari πιστεύω ότι θέλησε να διατηρήσει, να πάρει απλά κάποιους βαθμούς. Αυτή η βαθμή είχαμε πολύ εύκολη με μια έκτη θέση του Lewis Hamilton. Μια τέταρτη θέση, μάλλον, η οποία εν τέλει έγινε έκτη. Ένα ρίσκο που πήρε απλά για να προστατεύσει κάπως αυτό το οποίο είχε στα χέρια της.
0: Από εκεί και κάτω στην σειρά κατάδεξη του αγώνα είδαμε τον Πέρ Γκασλή, ο οποίος, όπως είπε και ο Δημήτρης, ξεκίνησε στην κορυφή να τερματίζει 7ος. Λίτμπλαντ, Κολαπίντο, Τσουνόντα, οι άλλοι τρεις που έκλεισαν την βαθμολογούμενη δεκάδα, Δημήτρη.
1: Γιούκι Τσουνόντα, ο οποίος βαθμολογήθηκε σε ένα τρελό, μπορώ να πω, μήνα επαγγελματικό για εκείνον, καθώς είχε ανακοινωθεί ότι θα πήγαινε σε κάποιους αγώνες GT αυτοκινήτων ο Άιζακ Χάτζαρ έσπασε το χέρι του οδηγού της Red Bull, αντικαταστάθηκε από τον Liam Lawson της RB και έμεινε μια θέση της RB καινή. Ο Yuki Tsunoda είναι reserve driver γενικότερα στον όμιλο της Red Bull και στην RB προφανώς. Mm-hmm. Οπότε γέμισε το μονοθέσιο, πήρε και τον ένα βαθμό και αυτή τη στιγμή έχει βαθμολογηθεί σε ένα πρωτάθλημα 22 οδηγών. Ένας οδηγός ο οποίος δεν είχε δηλωθεί από το πρώτο Grand Prix, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 20η θέση, έχοντας έναν βαθμό πάνω από Lance Stroll, Valtteri Bottas και Sergio Perez, που δεν έχουν καταφέρει να μπουν στη βαθμολογούμενη δεκάδα ακόμα.
0: Μάλιστα. Yuki Tsunoda, τρίτος οδηγός, ξαναλέμε, έχει ένα βαθμό περισσότερο, δηλαδή έναν από τον Lance Stroll, ο οποίος είναι ο μόσταυλος του Fernando Alonso και φέτος.
1: Σε μια ομάδα η οποία η Aston Martin έχει βαθμολογηθεί, όπως είπαμε, τον Fernando Alonso, τρεις βαθμοί που είχε πάρει στο προηγούμενο Grand Prix, και φυσικά τα δύο μονοθέσια της Cadillac, Bottas και Perez, η οποία είναι, δεν ξέρω πώς μπορούμε να τα δούμε φέτος, αλλά είναι η χρονιά που μαθαίνει, πιστεύω, η Cadillac, μια καινούργια ομάδα στην Formula 1.
0: Εντάξει, τι το δίνουμε νομίζω φέτος, Δημήτρη.
1: Ήταν σκοπός της και το είπανε και ανοιχτά ότι φέτος δεν πολύ πιο επιθετικό μάρκετινγκ από τους Αμερικάνους. Δεν θέλουμε να βαθμολογηθούμε γιατί θέλουμε να μάθουμε πώς είναι να μην βαθμολογήσει. Mm. Είχε πει ο CEO της Cadillac. Οπότε πιστεύω ότι είναι ένα επιθετικό μάρκετινγκ προκειμένου να μάθουν οι μηχανικοί και να μάθει όλο το επιτελείο της Cadillac πώς λειτουργεί το πρωτάθλημα της Formula 1. Έχουν δύο έμπειρους οδηγούς, οπότε με κάποιες ελάχιστες βελτιώσεις μπορεί του χρόνου να τους δούμε να κάνουν κάτι. Γιατί όχι και στο τέλος αυτής της χρονιάς, γιατί
0: έχει 11 αγώνες ακόμα.
1: Πάντα, ναι, ακριβώς. Γιατί στο τέλος της χρονιάς οι ομάδες στρέφονται και λίγο προς την επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Οπότε μία δέκατη θέση, μία ένατη θέση. Εδώ είδαμε το Pierre Gasly να παίρνει pole position. Εδώ είδαμε το Fernando Alonso να βαθμολογείται.
0: Γιατί όχι
1: να μην βαθμολογηθεί και η Cadillac.
0: Τη πάει τη Alpine η Μόντσα, γρήγορη στις ευθείες. Λοιπόν, εντάχει πιεζόμενη αρκετά από το χρόνο στο βαθμολογία πρωταθλήματος οδηγών. Κίμι Αντωνέλη, 267 βαθμούς, 66 περισσότερους από τον ομόσταυλό του George Russell, Δημήτρη.
1: Ακολουθεί Lewis Hamilton στην τρίτη θέση με 191 βαθμούς, 20 βαθμούς πίσω του Lando Norris στην τέταρτη θέση με 171, και έπειτα έχουμε πέμπτη θέση Charles Leclerc 155 και Max Verstappen έκτη θέση με 127. Oscar Piastri στην έβδομη θέση με 116 βαθμούς και από εκεί και κάτω κανένας οδηγός δεν έχει καταφέρει να πλησιάσει τους 100 βαθμούς. Έχουμε Isaac Hadjar, Liam Lawson, Pierre Gasly στην πρώτη δεκάδα, Lindblad, Colapinto, Berman μέχρι και την 13η θέση. Από εκεί και πέρα, Μπορτολέτο, Χούλκεμπεργκ, Σάινθ, Άλμπον, Οκόν, Φερνάντο Αλόνσο με τους 3 βαθμούς, Yuki Tsunoda, όπως είπαμε, με τον έναν πολύτιμο βαθμό, Stroll, Bottas και Perez χωρίς βαθμολογία ακόμα. Στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών, η Mercedes δείχνει πολύ ισχυρή, 468 βαθμούς πρώτη θέση. Ακολουθεί η Ferrari με 346. Μεγάλη διαφορά για να καλυφθεί από τη σκουντερία, αλλά τίποτα δεν είναι απίθανο. Τρίτη McLaren με 287. Red Bull Racing έσπασε το φράγμα των 200 βαθμών, 204 στην τέταρτη θέση. Racing Bull με 75. Έκτη θέση για την Alpine με 62. Έβδομη για την Haas με 21. Audi με 16. Williams με 11. Δέκατη θέση για την Aston Martin με 3 βαθμούς. Όπως είπαμε, η Cadillac, η μοναδική ομάδα η οποία δεν έχει βαθμολογηθεί.
0: Πάμε.
1: Ταξιδεύουμε,
0: ναι,
1: για το επόμενο Σαββατοκύριακο 11 έως 13 Σεπτεμβρίου στην Ισπανία, σε μια καινούργια πίστα στη Μαδρίτη, το Mud Ring, το επωνομαζόμενο, μια πίστα η οποία είναι φτιαγμένη, ακόμα φτιάχνονται κάποια κομμάτια στον περιβάλλοντα χώρο. Να δούμε τι θα γίνει. Μια καινούργια πίστα, εδώ πέρα δεν μπορούμε να υπάρχουμε, δεν υπάρχουν προβλέψεις και outsider. Θα πούμε σαν πρόβλεψη Mercedes, επειδή έχει δείξει ότι έχει τα καλύτερα κινητήρα, μια πίστα την οποία θα δουν και οι ίδιοι οδηγοί πώς λειτουργεί. Mm-hmm. 11 Σεπτεμβρίου στις 2.30 το μεσημέρι, πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά.
0: Την ερχόμενη μέρα, Παρασκευή, παιδιά, ναι.
1: Ακριβώς, την επόμενη Παρασκευή. 11 Σεπτεμβρίου την ίδια μέρα, 6 ώρα το απόγευμα, δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά. Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, τα τελευταία, τρίτα και τελευταία ελεύθερα δοκιμαστικά, 1.30 το μεσημέρι. Η μάχη για την pole position 12 Σεπτεμβρίου στις 5 η ώρα το απόγευμα και την Κυριακή στις 4 το μεγάλο Grand Prix, το οποίο φυσικά προβλέπεται ενδιαφέρον γιατί είναι μια καινούργια πίστα, οπότε ό,τι δούμε θα μείνει στην ιστορία της Formula 1 ως το πρώτο.
0: Και Δευτέρα ακριβώς μετά στις 7 θα είμαστε ξανά εδώ παρέα με τον Δημήτρη Μπάφη, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα. Δημήτρη, καλή εβδομάδα εύχομαι. Γεια χαρά.
1: Καλό απόγευμα και σε εσάς.
0: Γεια χαρά.

0: Και αμέσως μετά την κουβέντα μας με τον Δημήτρη Μπάφη για την Φόρμουλα 1, να καλωσορίσουμε τον φίλο και συνάδελφο από το κανάλι του Μέγκα, Γιάννη Λιόντο, γιατί μας φέρνει φρέσκο ψωμάκι από το φούρνο σε ό,τι αφορά την περίπτωση Ολυμπιακός στο Thomas Gokap και Dubai BC. Καλησπέρα, Γιάννη μου.
1: Έχουν φούρνο στο Ντουμπάι, ή όπως τους ξέρουμε εμείς, τέλος πάντων.
0: Δεν τρώνε ψωμάκι αυτή, ρε Γιάννη.
1: Ξέρω εγώ τώρα, αυτή είναι λίγο περίεργη εκεί πέρα. Κάτι πίτες τρώνε, κάτι τέτοια.
0: Λες να τρώνε αυτά τις αραβικές
1: τα
0: που λέμε εμείς εδώ.
1: Αυτά τα ζυμάρια, ναι.
0: Δεν σου μπώνουν, ρε φίλε, με αυτά τα πράγματα συνέχεια.
1: Σου μπώνουν να δουν και κάτι άλλα λαχανικά περίεργα, βάζουν και κάτι καρικεύματα πάνω.
0: Κάτι καυτερά εκεί, ναι.
1: Παναγία βοήθεια.
0: Ναι, γίνεται καθάριση μεγάλη εκεί, να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δικά μας, Γιάννη, γιατί είναι η μέρα εξελίξεων οριστικών στην περίπτωση Thomas Gokap στον Ολυμπιακό. Μια υπόθεση η οποία εν τέλει έκλεισε απλά καλά.
1: Μια υπόθεση που δεν θα έχει ανοίξει καν αν οι δύο πλευρές, ο Thomas Gokap, σε βάση με το συμβόλαιο που έχει υπογράψει, και έμενε στην ομάδα που τον ανέδειξε και που έδωσε τα μεγαλύτερα συμβόλαια μέχρι τώρα στην καριέρα του. Πέραν η Ντουμπάι πήγαινε εξ αρχή στον Ολυμπιακό να συζητήσει με τη μία στον Ολυμπιακό ότι ξέρεις κάτι, θέλω τον Thomas, σου δίνω ένα αλφα buyout και τον κάνω δικό μου. Αλλά έγινε όλο άσχημο το σκηνικό.
0: Όλο λάθος.
1: Οι δυο τους μίλησαν μεταξύ τους και αφού τα βρήκαν τα συμφωνήσανε, έπρεπε και ο Ολυμπιακός να πει το ναι. Αλλά αυτά δεν γίνονται τόσο εύκολα την μια μέρα στην άλλη. Και από τη στιγμή κιόλας ο Ολυμπιακός τον θεωρούσε τον παίκτη βασικό γρανάζι της μηχανής του. Ο Μπαρτζόκας άπειρες φορές είχε πει ότι τον θεωρώ ίσως από τους πιο κομβικούς παίκτες που έχω στο ρόστερ, γιατί είναι ο playmaker μου, γιατί μου παίζει άμυνες, γιατί μου οργανώνει το παιχνίδι, μου κάνει τη δουλειά όσο λίγη αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Γιατί πώς είναι η καθαρή point guard αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα για την Ευρώπη? Δεν πρέπει να είναι πάνω από 5-6 καθαρή point guard.
0: Οπότε, δεν νομίζω, ναι. Ούτε μιλούσε, ούτε γκρίνιαζε, ούτε απαιτούσε.
1: Ναι. Οπότε όλα ήταν καλά. Ο ίδιος έλεγε το καλοκαίρι, αφού τελείωσε η σεζόν, ότι είμαστε πεινασμένοι. Πάμε να πάρουμε και την Ευρωλίγκα. Πάμε να πάρουμε και ξέρω εγώ το διπυρωτικό με το NBA. Τι άλλαξε μέσα σε τόσα λίγα λεπτά, ώρες, μέρες?
0: Ένα τελευταίο καλό συμβόλαιο, Γιάννη.
1: Ήρθε ο Μακιντάιρ, σε ξενέρωσε. Ήρθε ο Μοντέρο, σε ξενέρωσε. Ναι, αλλά όλες οι ομάδες ψωνίζουν το πάνω ράφι. Ο Παναθηναϊκός κάθε καλοκαίρι είχε τον Σλούκα και έφερνε μία τον Βιλντόζα. Έφερνε μία τον Μπράουν, τον Λορέντζο Μπράουν. Έφερε τον DJ Σόρτς πέρσι. Όλες οι ομάδες ενισχύονται, αν μπορούν φυσικά να ενισχυθούν και το budget το επιτρέπει, με τους καλύτερους παίκτες που έχει αγορά. Γιατί έτσι είναι πια η Ευρωλίγκα. Οπότε η ομάδα του ενισχύθηκε. Ήθελες να πάρεις παραπάνω λεφτά, σεβαστό, πέσω στην ομάδα σου, ούτως ώστε να βρει μια λύση, ή να σου κάνει μια πρόταση με πιο πολλά λεφτά, ή να αποδεχθεί μια πιθανή πρόταση από κάποια άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας, όπερ και γένεντο στη τελική ανάλυση. Ωστόσο, έγινε όλο πάρα πολύ άσχημα. Ο Thomas φεύγει πάρα πολύ άσχημα από τον Ολυμπιακό, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να έχει φύγει με τιμές.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί
0: ακριβώς.
1: Είναι ένας παίκτης ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, αγαπήθηκε από Thomas Gokap, έγινε Thomas, ο Καπόπουλος, μέχρι διαβατήριο πήγε, πήρε. Θυμίζω και αγωνίστηκε στην εθνική ομάδα. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα το πω λαϊκά, γούσταραν πάρα πολύ να αγωνίζεται για την ομάδα τους. Ο Μπαρτζόκας το ίδιο. Ο ίδιος αγάπησε το μέρος. Η γυναίκα του το ίδιο. Η Εστρέλα
0: έχει πέχει και μαγαζί, με... Γιάννη, δεν έχει ανοίξει.
1: Δεν ξέρω. Μαγαζί είναι ο...
0: Γιάννη, μας ακούς?
1: Ναι, εσύ με ακούτε.
0: Ωραία, τώρα ναι, σε ακούμε κι εμείς καθαρά.
1: Ο Άλεκ Πίτερς έχει μαγαζί.
0: Α, οκ. Νόμιζα ότι είχε ανοίξει και αυτό σε καφέ. Okay.
1: Όχι. Ο Μητρολή μας τον έχει
0: μαγαζί. Ερώτηση τώρα, Γιάννη. Το αποτέλεσμα της έκβασης αυτής, η έκβαση όλη αυτή με τον Ολυμπιακό εν τέλει να συμφωνεί με τον Ντουμπάι, η ομάδα από τα Εμμυράτα να πληρώνει τους ερυθρόλευκους, να πληρώνει τον buyout του παίχτη δηλαδή, κάνει τα συμβόλαια της Ευρωλίγκας θέλεις, του Ολυμπιακού θες, λιγότερο ισχυρά σε ό,τι σχέση είχαν να κάνουν μέχρι εχθές? Θέλω να πω, θα είναι και άλλοι παίχτες που θα ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα? Είχε ανοίξει κάποια πόρτα η οποία ήταν αρνητικά κλειστή όλα αυτά τα χρόνια?
1: Δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό, αφορά γενικότερα το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Αν μπορεί μια ομάδα να χτυπάει έναν παίχτη που δεσμεύεται με μεγάλο συμβόλαιο, με μεγάλο συμβόλαιο σε χρονική διάρκεια εννοώ, τότε υπάρχει πρόβλημα. Ναι, μεν τα συμβόλαια είναι για να σπάνε, αλλά είναι συμβόλαιο. Πρέπει να σπάσει με συμφωνία δύο ομάδων. Mm-hmm. Δεν μπορεί να σπάσει όταν ένας παίκτης θέλει να φύγει από μια ομάδα. Πρέπει να υπάρχουν σημαντικοί λόγοι. Όπως για παράδειγμα, λένε οι κανονισμοί να υφίσταται bullying ο παίκτης στην ομάδα. Ή στη χώρα αυτή, για παράδειγμα, να γίνεται πόλεμος. Αυτό το βλέπουμε κατά κόρον στο ποδόσφαιρο, με πολλούς Ουκρανούς παίκτες, κορυφαίους, να έρχονται στην Ευρώπη και να παίζουν. Εκεί ναι, μπορείς να σπάσεις το συμβόλαιο, αλλά δεν υπήρξε κάτι τέτοιο στον Ολυμπιακό και ούτε καν ο Walkup δεν τόλμησε να πει κάτι τέτοιο. Οπότε γενικότερα αυτό είναι ένα θέμα. Αν τον ένα παίκτη δεσμεύεται με συμβόλαιο.
0: Ίσως λοιπόν θα πρέπει από εδώ και πέρα να προσέχουν οι ίδιες οι ομάδες, οι ίδιοι οι παίκτες, να βάζουν όρους στο συμβόλαιο τους, να ορίζουν ένα ποσό για buyout.
1: Θα φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και ο Τάιλερ Ντόρση, μέσω του πατέρα του και ο ίδιος όπου σταθεί και που βρεθεί, λέει ότι κάνουμε συζητήσεις ανανέωσης, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα οικονομικό ανάμεσά μας. Ναι, αλλά δεν πήρε τα πράγματα του να πάει στην Πασαντίνα, εκεί καλά. Που μεγάλωσε στην Αμερική, στην Καλιφόρνια. Μένει και παίζει. Και παίζει και καλά.
0: Και παίζει και πολύ καλά.
1: Και το απολαμβάνει. Mm-hmm. Ο πατέρας του λέει και αυτά και κάνει και retweet στο Twitter ότι να θα πάει στον Παναθηναϊκό, να πάω κάρα. Δεν ξέρω αν τα έχει παρακολουθήσει αυτό στο X.
0: Έχω διαγράψει την εφαρμογή και την έχω ξανακατεβάσει, Γιάννη, να ξέρεις.
1: Καλά κάνεις, αλλά ο τύπος κάνει retweet οτιδήποτε αφορά τον Ντόρση με άλλη ομάδα. Θεωρεί ότι έτσι ασκεί πίεση στον Ολυμπιακό να του δώσει τα λεφτά. Mm-hmm. Αλλά δεν λειτουργούν έτσι οι ομάδες. Θέλω να σου πω όμως ότι και αυτός ψάχνεται να πάρει πολλά λεφτά. Δεν ξέρω αν θα τα πάρει στον Ολυμπιακό. Μπορεί να τα πάρει στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟ, στην ΑΕΚ, στο Βίκος Φάλκονς, τον γειτονικό μας Βίκος Φάλκονς. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι θα τελειώσει το συμβόλαιο του και μετά από εκεί και πέρα μπορεί να πάει οπουδήποτε θέλει.
0: Αν όμως μέχρι τότε συνεχίζει να αποδίδει όπως απέδωσε, ας πούμε, σε ένα φιλικό τουρνουά στην Κρήτη πριν από λίγες ημέρες, δεν υπάρχει κανένα θέμα μεταξύ της πλευράς του παίκτη και την ίδια την ομάδα, έτσι.
1: Και πόντο να μην ξαναβάλει, άμα είναι πάει στις προπονήσεις του, είναι κύριος. Συμμετέχει στους αγώνες και είναι εκεί, δεν μπορεί να του πεις κάτι.
0: Ναι.
1: Τι απαιτεί το συμβόλαιο, να κάνεις προπονήσεις με την ομάδα, να γυμνάζεσαι και να είσαι εκεί. Αυτό απαιτεί. Το αν θα παίξεις καλά ή όχι. Και 25 εκατομμύρια δολάρια να παίρνει το χρόνο, μπορεί να μην σου βγει. Εντάξει. Ανθρώπινο είναι. Mm-hmm. Στην ευχή του Θεού.
0: Έχουμε οικονομικά νούμερα, Γιάννη, για την μετακίνηση του Walkup.
1: Θέλω λοιπόν να πω μπράβο, καλά κάνεις και το λες, mm-hmm. ότι έχουν ακουστεί κάτι τρελά νούμερα για buyouts. Προσωπικά, εγώ δεν έχω διασταυρώσει εγώ πουθενά ότι ισχύουν αυτά τα νούμερα. Δεν κρίνω τη δουλειά των συναδέλφων, εννοείται, mm-hmm. αλλά. Δεν ξέρω αν αληθεύουν αυτά τα νούμερα. Σίγουρα κάτι πήρε ο Ολυμπιακός, αναμφίβολα. Αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσο υψηλά τα νούμερα που ακούγονται για τον Walkup αναφορικά με τον buyout.
0: Τα ποσά που παίζουν, για να πούμε και στον κόσμο, που γράφονται για την ώρα, είναι περίπου στα 2,3 εκατομμύρια ευρώ πληρωτέα από τους Άραβες στην ομάδα του Πειραιά.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα, ο Walkup λέγεται πως έχει πάρει, όχι λέγεται, έχει υπογράψει κλειστό τριετές συμβόλαιο. Κλειστό, mm-hmm. ξαναλέω.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω πόσο μετράει, είναι κλειστό τώρα πια ή όχι, αλλά είναι κλειστό.
0: Ελπίζω εκεί να έχει βάλει ένα buyout, όπως και να έχει. Πάμε λίγο στα αγωνιστικά, να χαζέψουμε λίγο.
1: Πριν πάμε. Θα ήθελα να σταθώ στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού στο τέλος, που λέει ότι από εδώ και πέρα χτίζουμε νέες βάσεις στη συνεργασία μας με τη Dubai.
0: Έχεις δίκιο.
1: Να σέβεται τα της Ευρωλίγκας. Mm-hmm. Μας λέει στο τέλος, σαν να λέει στη Dubai, ναι μεν αλλά, δεν θα έρθεις εσύ επειδή έχεις ένα πορτοφόλι γεμάτο πετροδόλαρα να πηγαίνεις να χτυπάς όποιο παίχτη θες. Έχει δεν έχει συμβόλαιο. Mm-hmm. Όπως επίσης θέλω να σας δώσω το αποχαιρετιστήριο του Walkup, που λέει δεν ήθελα να στεναχωρέσω κανέναν, ούτε τους οπαδούς ούτε την ομάδα. Ναι ρε Τόμας, αλλά κάντε λίγο πιο γλυκά κι εσύ.
0: Ναι, δεν ξέρω αν μπορεί αυτό να σβήσει ό,τι έχει συμβεί. Τέλος πάντων, αλλά ναι. Δεν ξέρω τι εννοούσε ακριβώς η ανακοίνωση αυτή του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν το πήγαινε δηλαδή στο πώς θα λειτουργεί από εδώ και πέρα στην αγορά η Dubai BC ή στο μεταξύ τους κομμάτι καθαρά. Δεν ξέρω, θα το δούμε στο μέλλον, πιστεύω.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι δείχνει ότι ναι, μεν αλλά είσαι στην Ευρωλίγκα, στην οικογένεια, αλλά αυτά μην τα κάνεις από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Εντάξει, μία, τι κάναμε τη δουλειά, πληρώσατε ένα buyout, σου τον δίνουμε, την ευχή του Θεού, αλλά μην το ξανακάνετε αυτό. Μην πας αύριο π.χ. στο Μοντέρο και του πεις εδώ σου δίνω 15 το χρόνο. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Ρωτάει ένας φίλος τι συμβαίνει με Μάριο Χεζόνια, δεν έχουμε τίποτα για την ώρα.
1: Όχι, έχουμε. Έχουμε. Ναι, ο Μάριο διαμηνύει σε όλους, σε όλους,
0: ναι,
1: ότι θα δοκιμάσει στο NBA με τα μπούνια, με τα χίλια. Θέλει να μείνει στο NBA.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λέει ο Μάριο Χεζόνια σε όλους όσους το ρωτάνε. Και αυτό το αναφέρω γιατί έχει πολλούς φίλους και στην Ελλάδα. Και καθένες, έχει πολύ κόσμο εδώ πέρα που συνοδεύεται. Λέει ότι παιδιά, εγώ θα τα δώσω τα πάντα που έχω για το NBA.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να επιστρέψω στο κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο. Τώρα, άμα γυρίσει, φαντάζομαι φίλος του Ολυμπιακού είναι. Είναι μία από τις top επιλογές του Μάριο Χεζόνια.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί φέρεται να έχει κάνει διερευνητική επαφή και με τον Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, εγώ για να το πάω και ένα βήμα παραπέρα από αυτό, Γιάννη, να αναφέρω κάτι καθαρά νομικό σε ό,τι αφορά το συμβόλαιο του παίχτη με την ομάδα των Cavaliers. Το συμβόλαιο του παίχτη δεν είναι εγγυημένο, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μια καταληκτική ημερομηνία η οποία γράφει 15 Νοέμβρη. Και μέχρι τότε υπάρχει μια δικλίδα για την ομάδα να λύσει τη συνεργασία της με τον παίχτη. Από εκεί και πέρα, εφόσον παρέλθει η ημερομηνία αυτή, θα είναι στάνταρ το συμβόλαιο τους Cavaliers, μέχρι το καλοκαίρι του 27 δηλαδή. Ενώ παράλληλα ο Κροάτης δεν θα μπορεί να παραχωρηθεί με ανταλλαγή μέχρι τις 15 Δεκέμβρη σε καμία άλλη ομάδα του NBA. Υπάρχει και αυτή η παρένθεση που βάζω συνέχεια. Αυτά για τον Χεζόνια από μένα, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο.
1: Και για τον Διαλό ισχύει κάτι αντίστοιχο, να σας πω.
0: Okay.
1: Αλλά ο Διαλό, αν θέλει ο Χεζόνια μία να παίξει στο NBA, ο Διαλό θέλει 25 φορές περισσότερες. Γιατί άφησε λεφτά σοβαρά στην Ευρώπη για να πάει.
0: Ναι.
1: Ο τύπος έχει πάρει το minimum of the minimum συμβόλαιο και έχει πάρει απλά θέλει να το κάνει. Είναι γούστο του να παίξει στο NBA. Θέλει να τα καταφέρει εκεί.
0: Mm-hmm. Μακάρι να πετύχει το παιδί. Λοιπόν, στα αγωνιστικά, εντάχει σε ό,τι αφορά το τουρνουά της Κρήτης, είδαμε τον Ολυμπιακό να παίρνει δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια με Φενέρμπαχτσε και Ερυθρό Αστέρα. Καλά δείγματα, σίγουρα όχι όλα ρολόι, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι ακόμα και αρχές του Σεπτέμβρη.
1: Και μην ξεχνάμε ότι έλειπε και το βαρόμετρο του Ολυμπιακού που λέγεται Σάσα Βεζέγκο,
0: ναι,
1: από την εξίσωση. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι τα παιδιά ήρθαν από τις εθνικές ομάδες. Καλά, καλά δεν κάναν μια προπόνηση. Μία κάναν νομίζω. Mm-hmm. Το είπε και ο Φουρνιές στις δηλώσεις του μετά το μάτς με τη Φενέρ. Μία προπόνηση κάνανε. Οπότε εντάξει, είναι καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα. Είναι μάτς που μπορείς να δεις πώς συμπεριφέρονται ατομικά οι παίκτες. Για παράδειγμα, ο Ντιαγέ ή Ενζάι, όπως το λέει ο Ολυμπιακός ανακοινώσεις του, έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία και στην άμυνα και στην επίθεση. Ένα παιδί με άνοιγμα χεριών, δεν ξέρω πόσο, αλλά έχει ένα τεράστιο άνοιγμα χεριών που κρύβει τον ήλιο. Πάρα πολύ αθλητικός παίκτης που πιστεύω θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό και στο 3 και στο 4. Θέλω να τον δω τον Ενζάι. Λίγο πολύ για τον Μοντέρο τα περιμέναμε. Έπαιξε λίγο χωρίς καν να ξέρει πώς λέγονται οι συμπαίκτες στα μικρά τους και έβαλε 12 πόντους. Έδωσε κάτι ασίστη, μία στο φωνή, μία λέιζερ πάσα που πραγματικά σηκώθηκε το γήπεδο όλο στον αέρα. Ο Ολυμπιακός Χρήστο, ξέρεις, έχει δύο προπονητή. Έχετε δύο μπάσκετ εδώ και το 19 και μετά. Έχει ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Λίγο πολύ.
0: Είδαμε μία συνέχεια. Είδαμε μία συνέχεια του Ολυμπιακού σαν Ολυμπιακός. Σε καμία περίπτωση έτσι δεν είναι όπως σε καμιά ομάδα, δεν είναι αυτή τη στιγμή έτοιμη να δείξει έτσι περσινά χαρακτηριστικά της.
1: Τον είδα να τρέχει πιο γρήγορα. Τον είδα δηλαδή να μην πατάει φρένο, να φεύγει στον ευνηδιασμό πιο πολύ από την πέρσι.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω θα είναι πιο ελκυστικό στο μάτι ο νέος Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα.
1: Και σε αυτό βοηθάει και ο Μακιντάιρ και ο Μοντέρο και ο Ντιαγέ.
0: Ενδιαγέ να τον λέμε, Γιάννη, γιατί είναι και πιο εύηχο, είναι και πιο απλό να το πεις στη ροή του λόγου, νομίζω ότι.
1: Μα συγγνώμη, του ΠΑΟΚ ο επιθετικός είναι Ενδιαγέ, ο σεντερφόρ του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Αυτό γιατί είναι Ενζάι, ή γιατί ο άλλος να είναι Ενδιαγέ να μην είναι Ενζάι. Οπότε Ενδιαγέ πες και τους δύο.
0: Μπράβο. Και δεν θα μπερδευτούμε γιατί είναι και άλλο άθλημα, έτσι.
1: Ναι, είναι οι Σενεγαλέζικοι δύο, άρα δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί, ναι, δηλαδή καθίστε ρε παιδιά, εντάξει. Εντάξει, δηλαδή γίνεται ο Γιάννης να είναι λιόντος και ο Κώστας, ξέρω εγώ, να είναι λιοντός.
1: Όχι.
0: Δεν μπορεί. Τι άλλο από Ολυμπιακό, ρωτάει ένας φίλος. Φιλεράκι, για το Super Cup έχουμε να σου πούμε. Δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί κάτι. Γιάννη, μάλλον πάει προς ακύρωση.
1: Πάει για αναβολή. Ναι. Για αναβολή. Γιατί είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση στο Abu Dhabi. Γενικότερα είναι μια διοργάνωση που τη χρηματοδοτεί Εμιράτο. Mm-hmm. Οπότε θα γινόταν εκεί ό,τι και να γινόταν. Δηλαδή ήταν ένας παραπάνω λόγος για να γίνει το Super Cup φέτος, γιατί ήρθαν οι Σαουδάραβες, οι Εμμύριδες με συγχωρείτε, mm-hmm. και έδωσαν κάποια πολλά εκατομμύρια στην Ευρωλίγκα προκειμένου να γίνει αυτή η διοργάνωση. Οπότε δεν βρίσκω και το λόγο να γίνει δηλαδή σε άλλη πόλη, γιατί λένε, γιατί δεν το Παταλού. Πρώτον, δεν είναι εύκολο να προγραμματιστεί, και δεύτερον, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι χορηγούμενο.
0: Για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ως κόντ τρίτο ταξίδι της στα Εμιράτα, κάτι που σήμανε συναγερμό στους Αμερικάνους παίκτες, τόσο της Ρεάλ, τόσο της Φενέρωσης και του Ολυμπιακού. Και το κόντ 3 σημαίνει καλό είναι να μην ταξιδέψετε στα Εμιράτα, γιατί υπάρχει κίνδυνος. Για να καταλάβει ο κόσμος, το κόντ 4 σημαίνει ότι απαγορεύεται να ταξιδέψετε.
1: Μα ταξιδεύουν πάνω τα πυραυλάκια για να πάνε στο Περσικό κόλπο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι. Ακριβώς. Είχαμε ένα κλειστό φιλικό, έτσι, ξεμούδιασμα του Παναθηναϊκού κόντρα στο Μαρούσι. Δεν νομίζω ότι έχουμε και πολλή εικόνα από εκεί. Άλλωστε, αυτοί που λείπανε, Γιάννη, ήταν περισσότεροι από αυτούς που ήταν εκεί.
1: Έπαιζε ο Μουράτος, ο Χρυσικόπουλος και ο Μισαρίου. Να είναι καλά τα παιδιά, αλλά εννοώ δεν θα είναι στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν μπορώ να πούμε πολλά πράγματα. Σκέψω, δεν είχαμε καλά ενημέρωση για αυτό το φιλικό. Μόνο ότι έπαιξε ο Γιαμπουζέλε από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα και ο Φαλ. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός Παρασκευή Σάββατο θα παίξει στο τουρνουά της Ρόδου με την ΑΕΚ και την Σπάρτα Ξουμπότιτσα. Είναι η πρωταθλήτρια Σερβίας 25-26, να σας πω, αυτή η ομάδα. Θα παίξουν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, έτσι όλα δείχνουν. Ο Λεσόρ είναι πολύ πιθανό να πάρει χρόνο συμμετοχής σε αυτά τα φιλικά. Θυμίζω, είχε κάνει καθαρισμό στον αγώνα του. Οπότε mm-hmm. τώρα είναι θέμα καθαρά φυσικής κατάστασης του Γάλλου Σέντερ. Μπορεί και ο Λούκας να παίξει, αλλά δεν είναι τόσο πιθανό όσο είναι.
0: Να δούμε πώς θα είναι και ο Ρογκαβόπουλος μέχρι τότε, ο οποίος έχει μια θλάση στην επιστημονία. Ναι.
1: Δεν θα παίξει ο Ρογκαβόπουλος. Να δούμε για τον Παύλο Γιανακόπουλος που είναι την άλλη εβδομάδα, αλλά ακόμα και εκεί είναι δύσκολο. Mm-hmm. Εννοείται, Ναν και Χέι Ντέιβις είναι έκτος.
0: Θα τα πούμε την ερχόμενη Δευτέρα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και σήμερα. Καλή σου εβδομάδα.
1: Γεια σου, Χρήστο. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

0: Άρης Ερτάιρς Περιφερειακή Οδός Άρτα 47 έναντι της εφορίας. Και επειδή μιλούσα για ΑΕΚ, δεν μπορώ να το κάνω αυτό μόνος μου σε αυτή την εκπομπή. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την φίλη και συνάδελφο Σοφία Καρακασίδη. Καλησπέρα, Σοφία.
1: Καλησπέρα, Χρήστο μου.
0: Πώς είσαι, πώς ξεκινάει η εβδομάδα?
1: Σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, σε ρυθμούς Champions League θα λέγαμε. Γιατί έχουμε αύριο το παιχνίδι της ΑΕΚ. Οπότε, με το που καλωσορίσουμε την εβδομάδα, ακριβώς την επόμενη έχουμε ματς. Και τι ματς, μάλιστα.
0: Δύσκολο παιχνίδι, να ξέρεις, Σοφία. Και επειδή είμαι από τους περίεργους που είχαν δει το παιχνίδι της ΛΑΣΚ και τα δύο με την Celtic, έχω να φοβάμαι, αν και είναι νωρίς να τα πούμε αυτά ακόμα. Πάμε για αρχή μια βόλτα στο παιχνίδι με τον Άρη, που η Ένωση το έκανε να φαίνεται μια εύκολη διαδικασία.
1: Ήταν μέσα να μπει το πρώτο γκολ, θεωρώ. Mm-hmm. Δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορείς να πεις ότι η ΑΕΚ έπιασε τα τόσο υψηλά στάνταρ απόδοσης. Το δεύτερο, εντάξει, ήταν πραγματικά
0: σε δίπλωση,
1: φωτιά, και μπορούσε να ξεφύγει κι άλλο το σκόρ, εγώ θα πω. Θα μπορούσε να λήξει και 6 και 7-0. Και αυτό το οποίο αξίζει να σταθεί και όλες κανείς είναι το ότι δεν έβγαλε το πόδι από τον γκάζι ΑΕΚ. Δηλαδή και στο 3-0 και στο 4-0 έβλεπες ότι η ομάδα πίεζε, έπεσε πρώτη στις μονομαχίες, και αυτό ήταν και που άρεσε πολύ και στον Νίκολη.
0: Ήταν αφόρητη μπροστά η ΑΕΚ.
1: Ναι, να είναι 5-0 και ακόμη και στις καθυστερήσεις να τρέχει και να κάνει τώρα pressing μέχρι στον αντίπαλο τερματοφύλακα.
0: Πολύ...
1: Αυτή είναι η στιγμή που θέλει να βλέπει ένας προπονητής.
0: Πολύ κοινικός Μπάρναμπας Βάργα, για να σταθούμε και λιγάκι στα πρόσωπα. Δεν χαρίζεται μπροστά. Έκανε δύο ευκαιρίες γκολ με την εκτελεστική του δυνότητα.
1: Τέταρτο σερί παιχνίδι που σκοράρει. Καλά, νομίζω ότι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση γενικά η επιθετική γραμμή της ΑΕΚ, η center for της. Έχουν ένα τρομερό ξεκίνημα τη φετινή σεζόν. Έχουν αποτελεσματικότητα, κάνουν τη διαφορά. Και τι καλύτερο πριν από ένα τέτοιο επίπεδο παιχνίδι, όπως είναι αυτό στο Champions League, να ξεμουδιάζει, να το πω και έτσι επιθετικά, να μην δέχεσαι γκολ. Γιατί είναι μια ομάδα που η αλήθεια είναι δύσκολα δέχεται γκολ. Και εντάξει, πέρα από τον Βάργα που έχει πετύχει 6 γκολ.
0: Σοφία, πίσω από το Βάργα όμως υπάρχει και για μένα αυτός είναι ο πολύτιμότερος παίκτης της ΑΕΚ, ο Λόβρο Μάγερ. Έτσι, ναι.
1: Καλά, εννοείται, θα πήγαινα στον Μάγερ αμέσως μετά. Δεν είναι μόνο η assist, είναι όλες οι κινήσεις, είναι όλη η ποιότητα που
0: ποδοσφαιρικός εγκέφαλος
1: στο χορτάρι. Και είναι ένας παίκτης, δεν ξέρω αν συμφωνείς κι εσύ, είναι ένας παίκτης που μου θυμίζει ποδοσφαιριστές των παλαιών χρόνων, που το ποδόσφαιρο ήταν πιο ρομαντικό, που είναι πιο, πώς να το πω, πιο μπαλαδόρη.
0: Πιο τεχνική παίχτες, ναι.
1: Ναι, πραγματικά με τις τρίπλες του. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι από τους, αν όχι ο κορυφαίος χαφ στην Ελλάδα, την δεδομένη στιγμή, και βάσει ποιότητας και βάσει εμφανίσεων, που ακόμη προσαρμόζεται, έτσι. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Έχουμε ακόμα να δούμε.
0: Είναι ο τρόπος που τρέχει, ο τρόπος που χτυπά την μπάλα για να βγάλει την assist, που πασάρει, που την προστατεύει πολύ σωστά. Τα βηματάκια που παίρνει με τις μύτες πίσω πριν το κοντρόλ όταν την πασάρουν. Είναι όλα αυτά που δείχνουν ένα παίχτη με μεγάλη τεχνική κατάρτιση. Και είναι η λέξη ποδοσφαιρικός εγκέφαλος, είναι ξεκάθαρη νομίζω για τον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος είναι ένα όπλο από πολύ νωρίς στα χέρια του Νίκολιτς.
1: Και να παραστάσει από το κορυφαίο επίπεδο.
0: Ναι, αλίμουν. Στα 28 του κιόλας χρόνια γεννηθής.
1: Πάρα πολύ καλή ηλικία είναι η αλήθεια.
0: Συνομήλικός μου, να ξέρεις, ο Μάγερ.
1: Ναι. Σωστά.
0: Από κοντά και ο Ρώτα, θα πω εγώ. Άψογη εμφάνιση ανασταλτικά στη δεξιά
1: πολύ
0: πλευρά.
1: Καλή εμφάνιση.
0: Ο Γκατζίνοβιτς μπορεί να είχε κάποιες κακές αποφάσεις, όμως εκείνη κάθεται στο Μάγερ για να έρθει το πρώτο γκολ του Βάργα, και η ασίστ με τη σέντρα στο δεύτερο τέρμα του Ούγκρου ήταν καθοριστικές ενέργειες. Και γι' αυτό όταν ένα παιχνίδι ξεφεύγει στο σκορ, ξεχνάς και τα αρνητικά και πας με

0: άλλη ψυχολογία. Σε ένα πολύ δύσκολο βράδυ Τρίτης κόντρα στη ΛΑΣΚ, Σοφία, για τη League Face του Champions League.
1: Η αλήθεια είναι ότι αν ρίξει κανείς μια ματιά στους αντιπάλους που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ, θεωρητικά, εντάξει, βάσει δυναμικότητας, είναι πιο βατά τα παιχνίδια με τη ΛΑΣΚ, με την ΣΑΧΤΑΡ, να σου βάλω μετά και τη Γαλατασαράι. Mm-hmm. Πολύ, επειδή εντάξει, γνωρίζουμε τη δυναμική που όχι μόνο η ΑΕΚ, οποιαδήποτε ελληνική ομάδα ή συνέδρα της, αλλά πολύ παραπάνω η ΑΕΚ που έχουμε δει ότι από τότε που επέστρεψε στη Νέα Φιλαδέλφια και έχει την έδρα της, τη δίνει τεράστια όθηση και είναι μια έδρα που δύσκολα, πώς να το πω, μπορεί κανείς να επιβληθεί αν η ΑΕΚ είναι σε καλή μέρα με σύμμαχο τον κόσμο της. Πολλοί νομίζουν ότι είναι εύκολο το παιχνίδι, αλλά
0: είναι Champions League.
1: Λέει, εντάξει, είναι η ΛΑΣ. Η ΛΑΣ, λοιπόν, χωρίς το ότι έχει κάνει και τρομερό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα στην Αυστρία και μία από τις κορυφαίες ανατροπές στα προκριματικά του Champions League στα play-offs και με τον τρόπο δηλαδή, που πήρε την πρόκριση στην League Face, είναι πραγματικά εξαιρετική ομάδα, πάρα πολύ καλή σε αντιπιθέσεις, σε συστημένες φάσεις, πολύ δύσκολος αντίπαλος, αλλά εδώ που τα λέμε, με βάση το πώς έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα, η ΑΚ έχει την ευκαιρία στα δύο πρώτα παιχνίδια να διεκδικήσει τις νίκες για να μπορεί να βάλει στη κουβέντα το κάτι παραπάνω. Γιατί μετά έρχεται η City, έρχεται η Real, πιο μετά η Como, η Ρώμα. Οπότε είναι παιχνίδια στα οποία πρέπει να επενδύσει σε μια καλή εγκίνηση. Γιατί τα δύο πιο βατά, μπορούμε να τα πούμε βατά παιχνίδια, πιστικιάμε στην πρεμιέρα, στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Και μάλιστα την πρώτη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κάτι που ήθελε και ο Νίκολης, είναι η αλήθεια. Οπότε είναι πολύ κομβικό το παιχνίδι της πρεμιέρας στη League Face με τη ΛΑΣΚ. Εντάξει, νομίζω ότι έχει καταλήξει αρκετά σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα. Υπήρξε και ένα πρώτο με το 300, ο οποίος δεν προπονήθηκε.
0: Τελευταία στιγμή θα δούμε, Σοφία.
1: Σήμερα δεν έχουμε κάποια, ενημέρωση. Mm-hmm. Αν δεν καταφέρει να είναι διαθέσιμος, εννοείται, εντάξει, είναι ο Μπρινιόλη, η λύση κάτω από τον κολπό. Θα τον αντικαταστήσει. Είναεπκαι το μοναδικό πρόβλημα επί της ουσίας που υπάρχει.
0: Μάλιστα, να το δούμε, θα το δούμε και θα το συζητήσουμε σίγουρα και την ερχόμενη Δευτέρα. Σοφία, λίγα δευτερόλεπτα πριν τις 9 θα πρέπει να σε αποχαιρετήσω. Περισσότερο χρόνο σίγουρα θα έχουμε την ερχόμενη Δευτέρα που θα έχουμε και παιχνίδι πρωταθλήματος και Ευρώπης.
1: Το παιχνίδι πρωταθλήματος και Ευρώπης, σωστά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Καλή εβδομάδα, Σοφία, μου ευχαριστούμε
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλή εβδομάδα, καλό βράδυ σε όλους.
0: Σας το είπα ότι δεν θα υπάρχει ανάσα τη δεύτερη ώρα. Λοιπόν, ένα λεπτό πριν τις 9 είναι ώρα να σας αφήσω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 7 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και στο 919.gr. Είμαι ο Χρήστος Βελαέτης, ήταν εκπομπή The Locker Room Live. Καλό βράδυ σε όλους, να προσέχετε και να περνάτε όμορφα.

0: Αμβρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
2: Το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
2: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
2: Υποδήματα Το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
2: Το Μουτζόγλου Σουζ
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρητρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα 7 με 9 The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.
3: Αμβρακία FM.
4: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Oh, Henny. Ha, ha, ha. I got you, baby, now.
1: Επιστροφή στο καλό ραδιόφωνο. Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
1: Και πάμε πάλι από την αρχή. Δευτέρα πρωί.

πρώτο μυστικό είναι να ξεπεράσεις τη μελαγχολία το απόγευμα της Κυριακής. Να ξεκινήσεις τη Δευτέρα το πρωί με ένα μεγάλο χαμόγελο. Γιατί οι Δευτέρες, η εφορία και τα bug στα προγράμματα θα είναι πάντα εδώ, ξανά και ξανά. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα, το δημοτικό μας ραδιόφωνο των Αυραγκή FM, το 919.gr και την αφεντιά μου τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Σε ένα δροσερό πρωινό Δευτέρα πρωί, 7 Σεπτεμβρίου. Να γυρίσουμε πίσω στο 2011. Ήταν Δευτέρα πρωί, τελείωνε εκπομπή μου και στο τέλος μπαίνει μέσα αστυνομία και εισαγγελέας και μας κλείνουν τον Αυραγκή FM για μερικούς μήνες από ανώνυμη καταγγελία. Τι έχουμε ζήσει στο έρμο το ραδιόφωνο.

ξεκινάμε καλά πάντως. Louis Armstrong, Emma Sapling, Spente la Stelle. Και τώρα το ανατριχιαστικά καλό Maracas Night Market, Lorena McKennitt. Έλεγα λοιπόν για αυτή τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, πάντα το 7 είναι ένας ιδιαίτερος αριθμός και το συναντάμε αιώνες. Είχε γίνει μια προσπάθεια τότε σαν σήμερα να κλείσω Βρακέ FM μετά από καταγγελία. Το εσουρού μας απάντησε αμέσως ότι μπορούμε να εκπέμψουμε. Ο Βρακέ στην πραγματικότητα δεν είχε κλείσει ποτέ, απλά έβγαινε μόνο στο 919.gr. Στα FM δεν εκπέμπαμε. Λέω χρόνια ότι να είναι καλά αυτός που μας έκανε τη καταγγελία. Ήταν ένα μεγάλο μπαμ. Any publicity is a good publicity που λένε και στην πατρίδα. Ακούστηκαμε τόσο πολύ. Όλα τα ελληνικά site, όλα είχαν γράψει για μας. Έγινε ένας μεγάλος ντόρος. Χάσαμε το ραδιοφωνό μας. Και η επιστροφή έγινε εντυπωσιακά. Είχαμε ευκαιρία να φτιάξουμε το στούντιο από την αρχή, να αλλάξουμε τα μονοτικά, να αλλάξουμε όλα τα μηχανήματα και να εκπέμψουμε τον ήχο που ακούτε σήμερα. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Και εγώ αυτή την επέτειο την κρατάω 7 Σεπτεμβρίου.

Lorena McKennitt, Marrakesh Night Market. Καλημέρα στους πρώτους ακροατές στο 919.gr και στους πρώτους. Στους πρώτους που αλληλεπιδρούν τα πρωινά. Καλημέρα στον Κίτρινο Στόλο και τον Νίκο Κατσινέλη. 5 και 49. Τι δροσιά να έχει τότε. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 23 βαθμούς. Πριν λίγες μέρες ξεκινούσαμε με 29. Είναι πλέον δροσερά τα βράδια. Αρχίζει η θερμοκρασία και η ζωή μας να γίνεται ανθρώπινη. Καλημέρα στην Ελεούσα Άρτας. Καλημέρα Όλγα. Καλημέρα μαμά. Καλημέρα στην Πρέβεζα. Και του Κοσάντε. Καλημέρα Άννα. Ακούγα και εγώ μόμπε εκείνη την ώρα Sunday και το ζήλεψα, θέλω να ξεκινήσω με αυτό, αλλά μας πρόλαβε το Τζάσλερ. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Να υποθέσω ακόμη στο εξοχικό. Καλημέρα Μάικλ, καλημέρα στο Εδιμβούργο. Πάμε για αεροδρόμιο. Πετάω σαν τα μεγάλα πουλιά. Μοναδικός ήχος, ένα ιδιαίτερο τραγούδι από τους Bend, Always.

τραγουδάρα, η Ben Stallways. Για να δω τώρα εγώ φωτογραφία να ζηλέψω από την Κάθριν. Αυτά είναι. Τι ωραίος κήπος. Εξοχικό κήπος, πολλά λουλούδια και αμέσως μετά η θάλασσα. Χτύπα λίπητα. Καλημέρα Φέι. Καλημέρα στον κόσμο που οδηγεί. Και το ραδιόφωνο είναι η καλύτερη του παρέα.

Νομίζω ότι ξεκινήσαμε πολύ καλά σήμερα και αν βοηθήσετε λίγο βάλτε πλάτη, θα συνεχίσουμε έτσι. Real Thing, You To Me Are Everything, The Sweetest Song I That I Could Sing. Το βρήκα το σύγχρονο, το θυμήθηκα.

Real Thing, You Do Me Are Everything, μου είχε πει ένας φίλος. Αυτό το τραγούδι λέει είναι σαν μουσικό διάλειμμα της ΕΡ. Συγγνώμη για τη διακοπή. Και δεν έχει απόλυτο άδικο. Αλλά είναι τραγούδια ιδιαίτερα. Τραγούδια που δένουν κουμπών στο ραδιόφωνο. Τουλάχιστον σε αυτό το ραδιόφωνο. Dennis Edwards. Το beat γνωστό, το κατέκλεψε ο πλανήτης. Don't look any further.

Dennis Edwards, Don't Look Any Further. Μια μέρα μπορεί να κάνουμε αφιερώματα αυτό το beat σε πόσα τραγούδια χρησιμοποιήθηκε. Καλημέρα Λέκο, καλή εβδομάδα. Driver's Seat. Το σημειώνω αυτό, να το ακούσουμε λίγο αργότερα. Οχ, η Κάθριν, νες καφέ χωρίς γάλα ούτε ζάχαρη. Του κλασικού. Εμένα μου άρεσε να πίνω το καλοκαίρι, όταν ήμουν βουργαρέλη. Τα πρωινά έτσι. 2-3 φορές το χρόνο. Να θυμόμαστε τα νιάτα μας. Ζήλεψα πριν τις 8 που αυτόματος είχε παίξει Μόμπι και παίξε και George Michael. Και λέω, θέλω κι εγώ ένα George Michael σήμερα. Spinning the wheel. Δευτέρα πρωί σε ένα μαγικό ραδιόφωνο.

Το να συνεχίσει μετά από George Michael είναι δύσκολο. Ειδικά μετά από τέτοια τραγουδάρα. Spinning the Wheel. Είμαστε στο 96, προχθές δηλαδή, 30 χρόνια πριν. Ανατριχιαστικό. Η λύση λοιπόν μετά τον George Michael είναι Robbie Williams. Something Beautiful.

πάντα ταιριάζει και πάντα μας αρέσει ένας Robbie Williams, Something Beautiful. Καλημέρα και καλή εβδομάδα Φάνη, επειδή έχω χάσει τους μήνες. Ακόμη να μιλήσω και να πω καλημέρα στα ελληνικά στρατά. Δεν ξέρω και πόσο καιρός πέρασε. Darren Hayes, Strange Relationship. Και η μουσική μας πηγαίνει πολύ καλά σήμερα. Μας αγαπάει.

Strange Relationship. Άντε φάνη καλός πολίτης. Σε 15 μέρες λείπει, είναι απολυτήριο και είναι σε άδεια πωλήσεως. Δεν πιστεύω να τραγουδάτε και kids τραγούδια από παλιά. Ήταν τόσο σημαντικός κάποτε ο Στρατός. Το παίρναμε τόσο βαριά που γραφόταν τραγούδια. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα κάτι, αλλά νομίζω τα παιδιά της Πάτρας είχαν τραγούδια. Και λέγαμε και χαζά του στυλ. Απολύω με ψαρούκλες, στα μαλλιά μου κάνω μπούκλες. Πείτε μου δεν το λέτε πια αυτό, ότι τα έχετε ξεπεράσει όλα αυτά. Καλά τότε ήταν 19, 21, 24 μήνες. Ήταν άλλες συνθήκες. Είπε αυτός που έκανε τη θητεία του στο Πεντάγωνο. Πίκρα. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζευρυδινό. Καλή εβδομάδα, Βαγγέλε. Αυτό είναι τα πολύ μεγάλα τραγούδια. Από τα πολύ σημαντικά τραγούδια στην παγκόσμια μουσική. Το Libertango, Grace Jones. I've seen that face before. Ελάχιστα ρε τους αρισμένου.

Ωραία. Γύρισε το σενάριο σήμερα σε στρατιωτική κουβέντα. Και μου θυμίσετε δύο τραγούδια. Το ένα ήταν το απολύω με μωρό μου και τρελαίνομαι. Σωστό. Αυτό που δεν θυμόμουν ήταν το δεν έπρεπε να πικράνεις το φαντάρο, το φαγκατάρο. Το πίκρανες πολύ. Απαπα. Έλα πείτε μου δεν ακούγονται αυτά πια. Ότι τα σκέπασε η εποχή και η ιστορία. Εγώ φίλε Ευάγγελε, έχω πολυθεί. Και 5 μέρες μετά με πήραν οι φίλοι από μέσα και μου λένε έφαγες 5 μέρες φυλακή. Με καθυστέρησε για το μαλλί. Τις τελευταίες μέρες λίγο ήμασταν επιμέλωσα τι μέλετε. Λέτε.

0: Μούλη, ναι. Στην κατηγορία με τα αμβρακιώτικα, παύλα όχι πάρα πολύ γνωστά. Darkest Nights.
1: Καμιά φορά.
0: Στην κατηγορία με τα πολύ γνωστά,
1: λέω να αλλάξω ουρανό.
0: Αλλά σοκαριστικά mashup.
1: Μα δεν

Wow. Το δεύτερο μέρος ξεκινάει πολύ δυνατά. Ήταν τόσο όσο να φτιάξω επόμενη καφεδάρα και να βρω μέσα μινιμάλ, ιστήρια.